10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: που ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δίσκο. Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρύο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στάζει η ζωή. Έρωτας είναι χαρό, ότι ψάχνω σε σένα να βρω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γεια σου.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και έτσι κυλάει η σημερινή μας εκπομπή. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τα παιχνίδια μας, Letter Games, τρία στη σειρά. Περιμένουμε τους προβληματισμούς σας, περιμένουμε Παράδεισο Κόλαση, περιμένουμε την ιστορία της Κατερίνας που χτες ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, και χτες πραγματικά μας είπε μια πολύ ωραία ιστορία. Νομίζω, Γιάννη, μπήκε πολύ δυνατά χθες, έτσι. Πολύ μ' άρεσε.
1: Έκανε
0: η ιστορία, που μας είπε, είχε πολύ ενδιαφέρον. Έκανε. Βέβαια, πολλές πληροφορίες μας έδωσε εκεί με τα τραγούδια. Δεν ήταν εύκολο. Τους δυσκόλεψε τους τηλεθεατές. Τα κατάφεραν όμως, έτσι.
1: Το βρήκε, το βρήκε η φίλη μας.
0: Να δούμε σήμερα τι έχει να μας πει η Κατερίνα.
2: Μετά, οπωσδήποτε, να σχολιάσουμε και το Met Gala που έγινε χθες. Δηλαδή γίνεται.
0: Τι γίνεται?
2: Το Met Gala.
0: Για πες μας.
1: Γίνεται τώρα που μιλάμε. Γίνεται
2: τώρα. Δηλαδή βγαίνουν φωτογραφίες.
0: Τι είναι αυτό? Πες μας. Δεν έχω ιδέα εγώ.
2: Ρε, είναι αυτή.
0: Δεν ξέρω τι μου γίνεται. από άλλο πλανήτη εγώ. Τι είναι, ρε Γιάννη, αυτό?
1: Αυτό είναι ένα σουαρέ που κάνουν εκεί.
0: Πού?
1: Στη Νέα Υόρκη νομίζω γίνεται.
2: Ναι, στο
1: Metropolitan
2: Museum.
1: Γι' αυτό και το Met, όπου φοράνε πάντα τα πιο έτσι περίεργα, ιδιαίτερα ρούχα και γίνεται χαμός. Μετά συζητάνε τι φόρεσαν αυτό.
0: Ναι. Άμα δεν δούμε εικόνα, θα μας περιγράψεις τι.
2: Εσύ, είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός αυτό για τη μόδα.
1: Παγκόσμια μόδα, βέβαια.
2: Παγκόσμια μόδα. Πηγαίνουν εκεί πέρα για να μπορέσει να πας. Πρέπει να σε έχουν επιλέξει. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το εισιτήριο, να δώσει λεφτά, τα οποία είναι πάρα πολλά.
0: Από Ελλάδα πάει κανείς?
2: Έχουν πάει.
0: Ποιος?
2: Έχουν πάει άνθρωποι.
0: Γνωστοί έχουν
1: πάει. Τρεις ανθρώπους.
0: Ο Λάκης Καβάλας έχει πάει.
2: Πάρα πολύ πλούσιοι.
0: Α, δεν είναι.
1: Α, όχι της μόδας.
0: Όχι της μόδας.
2: Δεν είναι απαραίτητο να είσαι της μόδας. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος.
0: Άρα πληρώνεις εισιτήριο για να πεις.
2: Μέγας χορηγός, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Άρα
2: τώρα
1: πρέπει να σε επιλέξουν ή πρέπει να πληρώσεις το εισιτήριό σου?
2: Πληρώνεις. Ούτως ή άλλως. Πληρώνεις πάρα πολύ λεφτά. Για να
0: λεφτά
2: εκεί πέρα. Θα μπορεί να μην πας.
1: Δηλαδή, αν πληρώσω εγώ, μπορώ να πάω.
2: Εσένα δεν θα σε βάζαν μέσα.
1: Δεν θα με βάζω. Γιατί?
2: Εμένα? Ούτε μέρα θα βάζαν
0: εμένα,
2: μέσα.
0: Εμένα.
2: Εμάς τους τρεις, λες, θα μας βάζαν μέσα. Έπρεπε να ντυθούμε κάπως. Όπως και να έχει αυτό.
0: Στείλ καρναβάλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, Σούπερμαν μπαίνω.
2: Δεν είναι σαν τον Μπεργκάιν. Είναι άλλη φάση αυτό.
0: Μπεργκάιν.
2: Γιατί το λένε με διάφορους τρόπους. Μου το λέγανε και Μπεργκάιν στο. Πώς το λένε, στο My Style Rocks.
1: Κατερίνα, φαγητό έχει?
2: Βέβαια έχει.
1: Α,
2: εννοείται. Τέλος πάντων, δίνεις πάρα πολλά λεφτά για να μπεις εκεί και δίνεσαι πάρα πολύ.
0: Εξεζητημένα.
2: Εξεζητημένα, ακριβώς. Mm. Και κάθε φορά υπάρχει ένα θέμα γύρω από το οποίο πρέπει να ντυθείς.
0: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στη μόδα. Και ποια το έχει κάνει αυτό? Η Άννα Γουίντορ. Ποια ήταν η Άννα Γουίντορ?
1: Η Μέριλ Στρίπ.
2: Που έπαιζε η Μέριλ Στρίπ.
0: Ναι.
2: Που τι όμως ήταν η Άννα Γουίντορ?
1: Η διευθύντρια του Vogue.
2: Ακριβώς.
0: Που τώρα βγαίνει το νούμερο 2.
2: Ακριβώς.
1: Vogue νούμερο 2.
0: Το
1: Πράντα
0: νούμερο 2.
2: Κατάλαβες. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνουν αυτή τη φορά, θα έπρεπε να μιμηθούν πίνακες ζωγραφικής.
0: Ναι.
2: Και είδα κάτι πολύ ενδιαφέροντα
0: αυτό.
2: Πράγματα.
0: Ωραίο αυτό.
2: Η Kendall Jenner, για παράδειγμα, ντύθηκε σαν τη Νίκη της Αμοθράκης. Εκεί το πήγε στο γλυπτό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πόσα λεφτά δίνει κάποιος δηλαδή για να μπει εκεί μέσα?
2: Το ψάξω, θα σου πω. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά.
0: Θα δείξω $100,000, λέω. Κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
0: Δεν μπαίνουμε.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν μπαίνουμε.
2: Δεν σέβαζαν. Δεν σέβαζαν, λέμε.
0: Τι θα την όσουν, Γιάννα, ρε? Πες μου, έτσι. Τι έχω γουστάσει. Από πίνακα.
1: Από πίνακα.
0: Ναι, πες ό,τι ήθελες.
1: Ναι. Θα αντινόμουν οι κραυγοί του Μουνκ.
0: Το περίμενα.
2: Ναι.
0: Θα το έγραφα. Θα το έγραφα τώρα εδώ. Σαν μένταλις. Θα έλεγα οι κραυγοί θα αντινώσουν.
1: Να, είδες. Ευχαριστή του Μουνκ.
0: Το περίμενα. Θα το έγραφα. Θα το έγραφα τώρα εδώ.

0: δρόμος 89,8. Να πούμε ότι σήμερα τα πλένουμε τα χεράκια μας, έτσι.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Υγιεινής Χεριών.
1: Ωχ, Παναγία μου, τα χεράκια μας τα πλένουμε κάθε μέρα, πολλές φορές. Και πολύ καλά.
0: Δύο φορές
1: το Happy Birthday. Δύο φορές.
2: Τότε που μας τα έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εγώ δεν έχω σταματήσει να πλένω χέρι.
1: Και εγώ ποτέ.
2: Το έχω πάει σε ρί. Και τώρα που είναι για αυτό ο καινούριο ο ιός εδώ πέρα, ο Χανταϊός λέγεται.
0: Χανταϊός, ναι.
1: Χανταϊός, τι είναι πάλι αυτό, τι είναι.
2: Αυτό το κουραζιερόπλο.
1: Το κατάλαβα, τι ακριβώς είναι αυτό.
2: Από ποντίκι, από ποντίκι.
0: Αουρέι. Λοιπόν, καλημέρα σα.
3: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας.
3: Βαγγέλης.
1: Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Μια χαρά, δουλειά είμαι.
0: Ποια δουλειά?
3: Στη δουλειά μου.
0: Γιατί δεν είσαι στη δουλειά μου? Ποια είναι η δουλειά σου?
3: Ασχολούμαστε με έγγραφα ασφαλείας.
1: Με τι?
0: Οπα.
3: Έγγραφα ασφαλείας.
0: Έγγραφα ασφαλείας, δηλαδή.
1: Έγγραφα ασφαλείας, τι είναι αυτά?
3: Δηλαδή, διαβατήρια.
1: Α, αυτά.
0: Τι, πλαστά διαβατήρια.
3: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή, βγάζεις. Πώς λέμε σε κάτι ταινίες, θέλω να αλλάξω όνομα,
2: ταυτότητα
0: και τα λοιπά και καθαρίζεις εσύ τέτοιο στυλ?
3: Όχι, εμείς
0: κανονικά
3: τα διαβατήρια για όλες τις χώρες.
0: Α, μάλιστα. Ποιο είναι το πιο περίεργο διαβατήριο που έχεις βγάλει? Για πες ένα από μια χώρα που δεν είναι γνωστή.
3: Το πιο περίεργο είναι της Λετωνίας. Τώρα σε άγνωστες είναι κάτι Μπουτάν, κάτι τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Χώρα Μπουτάν.
0: Λετωνία γιατί?
1: Εμείς που πήγαμε στη Λετωνία, πάντως θέλει. Στη Λετωνία δεν πήγαμε.
0: Λετωνία πήγαμε, ναι, Ρίγα.
3: Ναι, αλλά το διαβατήριό της είναι πολύ περίπλοκο.
0: Περίπλοκο, γραφειοκρατία εννοείς?
3: Όχι. Το θέμα εκτύπωσής του.
0: Δηλαδή, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του, για να καταλάβουμε?
1: Έχει πολλές ζωγραφιές.
3: Έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας.
1: Α, δικλείδες ασφαλείας.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, θυμάστε τι έλεγχο είχε στο αεροδρόμιο σε μένα?
1: Εσύ
0: δεν το πρόλαβες, ναι.
2: Εμείς περάσαμε χαλαρά, ναι.
0: Ναι,
2: εσύ...
0: Εμένα με ψάχνανε, παιδιά, κάνα 20 λεπτό.
1: Εσένα, γιατί σε ψάχνει κανένα 20 λεπτό?
2: Δεν φαίνεται ύποπτη φάτσα.
0: Φαίνομαι.
1: Όχι, δεν φαίνεται ύποπτη φάτσα.
0: 20 λεπτά με ψάχνει.
2: Δεν φαίνεται φάτσα.
1: Όχι, ρε, δεν φαίνεται. Εμένα που μου χάσα τη βαλίτσα.
2: Αυτό δεν φταίνει η Λετωνία. Δεν φταίνει η Γερμανία.
0: Φταίνει εις άλλη χώρα ήσουν.
2: Άλλο Βαγγέλη, το πιο εύκολο.
1: Ήταν η λετωνική εταιρεία.
0: Α, μάλιστα.
2: Το πιο εύκολο διαβατήριο, πες ότι.
3: Μπαγκλαντές.
2: Εντάξει, αυτό.
0: Ωραία. Γιατί.
2: Είναι με τις λιγότερες.
3: Είναι πολύ απλό.
2: Είναι απλό.
1: Έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας.
0: Το ελληνικό διαβατήριο.
3: Το ελληνικό είναι το μόνο διαβατήριο που δεν το φτιάχνουμε εμείς.
0: Μπράβο, οπότε δεν έχει άποψη. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε και έχουμε ένα πολύ ωραίο γράμμα για σένα. Το οποίο πρόσεξε, είναι το θήτα.
3: Το ήτα.
1: Το
3: θήτα, όπως δεν με θανάσει.
0: Μπράβο, λοιπόν. Ζώο.
3: Θαλάσσια χελώνα.
2: Ωραίος.
0: Όνομα.
3: Θανάσης.
0: Πράγμα.
3: Θρανίο.
0: Φυτό.
3: Φυτό, θυμάρι.
0: Φαγητό.
3: Φαγητό.
0: Θάλασσα, στη θάλασσα.
3: Θράψαλο.
0: Πόλη. Στην πρωτεύουσα.
3: Πόλη.
0: Πάοκ.
3: Θεσσαλονίκη.
0: Χώρα.
2: 7 χρόνια στο.
0: 7 χρόνια στο.
2: Δαλάι Λάμα.
1: Πάμε
3: στο Θαϊλάνδη.
1: Θαϊλάνδη.
0: 7 χρόνια στο.
2: Πάμε στο επόμενο.
0: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα θηρορός.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική. Ολυμπιακός αλλιώς. Ολυμπιακός αλλιώς.
3: Θρύλος.
0: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Θερμαϊκός κόλπος.
0: Και τι είχαμε που είχαμε μείνει?
2: Μια χώρα
0: γρήγορα.
2: Χώρα. Δώσ' του λίγο χρόνο. Έλα, γιατί
0: έλα. Μέχρι το 5 θα πετύσω.
2: Ο θρύλος δεν είναι ομάδα. Θα κάνω ένσταση.
0: Μια χαρά είναι.
2: Είναι
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία
2: υπάρχει
0: ομάδα. Είναι, υπάρχει.
3: Χώρα από θήτα, χώρα.
0: Ναι, ρε, γάμο το. Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν μπορούμε άλλο. Κρίμα. Εντάξει.
1: Κρίμα.
0: Είναι μερικές φορές κολλάει το μυαλό. Τώρα που θα τα ακούσει, θα πει είναι δυνατόν. Είναι το Θιβέτ. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα σου δοθεί η ευκαιρία άλλη φορά.
1: Ξαναπάρε μας μια άλλη φορά. Μήπως είσαι λίγο πιο τυχερός. Εντάξει.
0: Χαιρετούμε. Γεια.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.

0: Δρόμο 89,8 η δεύτερη ώρα μας.
1: Πέρασε ήδη μία ώρα, δεν το πιστεύω.
0: Κατερίνα, μου στείλε ένας φίλος ο Νίκος το εξής, λέει, διαβάζοντας 20 σελίδες την ημέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό ισοδυναμεί με 30 βιβλία το χρόνο. Αποταμιεύοντας 10 ευρώ τη μέρα, ισοδυναμεί με 3.650 ευρώ το χρόνο. Περπατώντας 1 χιλιόμετρο τη μέρα, κάνεις 365 χιλιόμετρα το χρόνο. Κάνοντας τον εαυτό σου, λέει, 1% καλύτερο κάθε μέρα, ισοδυναμεί με 37 φορές καλύτερο το χρόνο. Πες το και στα παιδιά, πες στους ακροατές. Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Μπράβο, έτσι, πολύ ωραίο. Άρα,
0: μην
1: υποτιμάμε
0: τις μικρές συνήθειες. Ναι, ωραίο
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ωραίο ήταν.
0: Αυτό είναι πάντα.
1: Ήταν συγκινητικό.
0: Κάτσε, ρε φιλέ.
1: Έλα, μην το πει με πάντα. Μην το πει με πάντα.
2: Όχι, έκανε... ο Νίκο, αυτό που.
1: Έκανε μια προσπάθεια.
2: Είναι δικό του Νίκο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μου το έστειλε τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ένα φίλο, ο Νίκο. Ο Νίκο είναι φιλόσοφο.
1: Ρε παιδάκι μου.
0: Φιλόσοφο.
1: Είναι γνωστό. Καβλαδόρο.
0: Παίζει με τα βλάκια με τον Νίκο κάθε φορά.
1: Είναι γνωστό μου.
0: Όχι, όχι, δεν είναι γνωστό.
1: Δηλαδή, άμα μπει κάποια χοντράδο, ο Γιάννη θα παρεξηγηθεί. Αυτό.
0: Όχι, είναι ένα. Είναι πολύ καλό στο τάβλι.
1: Είναι πολύ καλό στο
0: τάβλι.
1: Είναι πολύ καλό στο τάβλι.
2: Αλλά το τάβλι το σέβομαι. Σεβασμό στο τάβλι. Είμαι και εγώ πολύ καλό.
1: Αλλά όχι πολύ καλό σε αυτά που στέλνει. Είπε ο Γιάννης.
0: Και εσύ
1: γιατί. Ο Γιάννης είπε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά εσύ το
1: εμένα
0: λες.
1: Μου άρεσε πάρα. Εγώ χειροκρότησα.
0: Ο Γιάννης έχει τη δική του άποψη. Μπορεί να την πει.
1: Εγώ χειροκρότησα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα τι ήταν πιο φυσιολογική αντίδραση. Τώρα να το πω ότι είναι ψιλοπαπάντζα ή να χειροκροτήσω, ας πούμε.
0: Όχι, τι θέλω καθένα.
2: Χειροκρότημα είναι υπερβολή.
0: Γιατί οι δράσεις του καθένα είναι θεμητές. Ο καθένα. Αρχίζει να είμαστε κόσμοι.
1: Εγώ στην αρχή όταν άρχισα να το λες, νόμιζα ότι είναι από αυτά που σου λένε πόσα λεφτά θα κάνεις save για να μπορέσει να κάνεις κάτι άλλο. Δεν ήξερα θα πάει τόσο ρομαντικά. Και τόσο
0: ναι, το
1: ας πούμε
0: πολύ,
1: φιλοσοφικά,
0: ναι, ναι. φιλοσοφικά
1: και φιλοσοφημένα.
0: Μπράβο, μπράβο Νίκο, να σε
1: μπράβο,
0: ευχαριστούμε
1: Νίκο,
0: πάρα πολύ.
1: Ήταν
2: να σε καλά ρε Νίκο,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Να σε καλά.
1: Τώρα νομίζω ότι μπορείς να μας πεις και εκείνης τα και εκείνης.
2: Τα μισά θα πετύχεις από όλα αυτά δηλαδή, μια χαρά θα είναι. Κάτσε ρε, γιατί βιάζεσαι.
0: Το 3.650 το χρόνο είναι σίγουρο πάντως.
2: Με τα 10 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι. Μάζευε, το τέλος θα τα έχεις. Βάλε ένα δεκαρικάκι τη μέρα.
2: Μετά θα αγχωθώ όμως. Τι να τα κάνω αυτά τα 3.650, Κατερίνα, να τα επενδύσω.
1: Ταξίδι, ταξίδι,
2: όλοι έτσι
1: λένε. Ταξίδι.
0: 3.650 έκανε το εισιτήριο για το πράσινο ακροτήριο. Περίπου. Λέει ήταν πανάκριβο.
2: Για το κουραζιερόπλιο.
0: Να δώσεις πόσα. Τουλάχιστον έδινε εισιτηριάκι για να πας τώρα να σε
2: φτιάξει. Και να είμαι τώρα με χανταϊό κλειδωμένος μέσα να ακούω Σεζάρια Εβόρα. Όχι.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Όχι.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτή την πολύ ωραία μέρα, η πρωινή του Δρόμου 89,8. Κατερίνα, έχεις αγωνία να ακούσεις την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον Γιάννη τον Κορδόνη?
1: Δεν έχω απλά αγωνία. Έχω μία
0: ζέση,
1: έχω πάθος.
0: Αν μου πεις ότι δεν έχεις, θα πάμε παρακάτω. Θα πάμε σε κάτι χρήσιμο.
1: Παθιασμένα περιμένω να ακούσω τι έχει να πει το στόμα αυτού του ανθρώπου.
0: Έχεις καιρό να ακούσεις κάτι καλό ή γιατί?
1: Κοίταξε,
0: είναι σαν να λες ότι έχεις καιρό να ακούσεις και θες σήμερα να ακούσεις.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι
0: δεν είναι. Για να ακούσουμε σήμερα.
1: Δεν έχει πολύ καλή απόδοση τελευταία.
0: Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι χθες ήταν πολύ καλός.
1: Αγάπη μου, είσαι ο καλύτερος, μωρό μου.
2: Ετοιμάστε να πορνέσετε. Είχα μια πάρα πολύ ωραία και πολύ γλυκιά άχρηστη πληροφορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά...
0: έτσι, τον ανεβάσαμε τώρα, έτσι, μπράβο.
1: Δεν είμαι σίγουρο τον ανεβάσαμε.
2: Εγώ, με ανεβάσατε, εγώ θα σας ρίξω όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε λοιπόν στην πιο σκληρή άχρηστη πληροφορία που έχει ακουστεί ποτέ.
1: Όχι, όχι.
2: Απομακρύνετε τα παιδιά από το ραδιόφωνο, αν ακούνε αυτή τη στιγμή. Απομακρύνετε τα. Όχι, όχι. Σκληρή.
0: Σκληρή.
2: Θρίλερ, θρίλερ, φίλε. Θρίλερ. Διότι σήμερα το πρωί. Ο Αλβέρτος μου είπε ότι είναι μια πληροφορία ζόρικη, αλλά θα τη μεταφέρω και εσύ κρίνεις κατάλληλος. Εγώ λοιπόν κρίνω τώρα ότι θα την πω. Διότι εκεί που περιμέναμε τους καφέδες, μιλούσαμε λίγο για την περιπέτεια που έχει με το δεσμό του, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι.
1: Έχει δεσμό!
2: Όχι ο Αλβέρτος. Ένα σταμόνα του καφέ και μέσα στην όλη κουβέντα πετάγεται ένας άλλος και λέει: ωραία, φίλε, όταν έφυγε, αυτή η γυναίκα του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη.
1: Ναι.
2: Και φυσικά ο Αλβέρτος δεν αφήνει να πέσει κάτω κάτι τέτοιο και έρχεται να μας πει
0: πώς έχει βγει αυτό.
2: Πώς έχει βγει η έκφραση
1: του
2: έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη.
0: Αυτό νομίζω έρχεται από το Βυζάντιο.
2: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αυτό λοιπόν έρχεται από το Βυζάντιο.
1: Συγγνώμη, όμως είναι κάτι το οποίο είναι...
0: Να δώσω τον τίτλο μόνο.
2: Δώστο.
0: Έγινε στην εκκλησία... Έγινε μεταξύ, λόγω νηστείας έγινε αυτό, παιδιά. Αυτό
2: ακριβώς.
0: Ξέρω εγώ. Και κάποιος ιερέας.
2: Θα το πει που... όλο, να ξέρω.
1: Γιατί δεν σε πει
0: να κάνω. Όχι, τη στιγμή που ξέρω θα το πω.
2: Γιατί να το πει, δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, κι άμα συμπλήρωσε. Συμπλήρωσε. Είναι, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Επειδή λοιπόν κάποιος, ενώ έπρεπε να νηστεύει στο μοναστήρι, έφαγε κρυφά. Να τη βασανιστήριο του έκαναν οι υπεύθυνοι του μοναστηριού. Ακούμε.
2: Έχει δίκιο λοιπόν ο Χρήστος. Μιλάμε για παράβαση της νηστείας. Στην ουσία που την ήταν πάρα πολύ αυστηρή τότε, ειδικά στα μοναστήρια, ήταν πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Όμως οι μοναχοί δεν κατάφεραν όλοι να ανταπεξέλθουν σε αυτό και κάποιοι παραβίαζαν κρυφά τους κανόνες, καταναλώντας αυγά ή γάλα. Αν όμως γίνονταν αντιληπτοί. Η αντίδραση ήταν άμεση. Καταγγέλλονταν στο Ηγούμενο Συμβούλιο και αντιμετώπιζαν βαριές τιμωρίες. Σε μια χαρακτηριστική περίοδο, λοιπόν, ένας μοναχός με το όνομα Μεθόδιος.
0: Ο Μεθόδιος, μπράβο, ναι.
2: Εντοπίστηκε να τηγανίζει ψάρια μέσα σε μια σπηλιά κοντά στο μοναστήρι. Mm. Η πράξη του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Παράβαση. Το Ηγούμενο Συμβούλιο αποφάσισε να το επιβάλλει μια εξαιρετικά σκληρή τιμωρία.
0: Αντίστοιχη.
2: Την πιο σκληρή τιμωρία που είχε επιβληθεί ποτέ. Του γέμισαν το στόμα με αναμένα κάρβουνα.
1: Έλα ρε, έλα, ναι, ναι, ναι.
2: Και πάνω τους
0: τοποθέτησαν.
2: Το περιστατικό να πω ότι έχει καταγραφεί από τον Θεοφάνη, έτσι, και μεταφέρεται έτσι, και το τοποθέτησαν ένα ομό ψάρι για να ψηθεί.
0: Μιλάμε για φρικτό βασανιστήριο.
2: Φρικτό βασανιστήριο.
0: Μιλάμε ότι τώρα που ξανάδα, παιδιά, το Game of Thrones είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μερικές φορές λες, καλά, αυτά δεν γίνονται.
2: Δεν γίνονται.
0: Και όμως έχουν συμβεί. Και όλα αυτά βασίζονται σε βαναυσότητες, σε φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Πολλές φορές έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένη στο μυαλό μας, πόσο ωραία ήταν κάποτε, πόσο διαφορετικά τα πράγματα, και είναι πολύ,
2: πολύ σκληρά.
0: Εποχές,
2: πάρα έτσι, πολύ σκληρά. Και έτσι έχει μείνει αυτό. Ναι. Φυσικά εμείς το χρησιμοποιούμε για πολύ πιο light καταστάσεις, υποτίθεται βασανιστήριων, που του έχουμε ψήσει το ψάρι στα χείλη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, δηλαδή. Μαθαίνουμε πράγματα ωραία.
2: Ιστορία,
0: έτσι, έτσι.
2: Είναι.
0: Ιστορία, παιδιά, δυστυχώς. Έχει αυτή την πλευρά.
1: Ιστορία, δυστυχώς.
0: Μην το λέτε εύκολα λοιπόν αυτό πάλι.
2: Ακριβώς.

0: Δρόμος 89,8.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

0: αγωνιστεί. Δρόμος 89,8. Θέλω να πάω καλά. Γι' αυτό το ώρα καλά που γίνεται.
1: Καλά, βλέπω φερεντήριο του χρόνου να είναι στο μεν καλά.
2: Έχω
1: τριμμένος με κανένα δερμάτινο κολλητό.
3: Έχω μεγάλη εντύπωση.
0: Βλέπω διάφορα εδώ πέρα τη σήματα έξαλλα.
3: Μου κάνει εντύπωση που δεν το ξέρεις αυτό το
0: παιδί. Το ξέρω, εντάξει, αλλά δεν έχω δε σημασία.
1: Σιγά με καλά, σιγά καλά σου λέει
0: τώρα.
3: Όλοι ετοιμάζονται για αυτό το πράγμα. Τι κάνεις ρε Γιάννη, μιλάω ρε φίλε, συνέχεια.
1: Τι έκανας.
0: Πρέπει να σου πω Γιάννη ότι η σταθερή ακροάτριά μας η Βούλα, όταν μας ακούει και τρώμε.
1: Σύγχρονα έφαγα κάτι.
0: Ετοιμάζεσαι όμως.
3: Έφαγα.
0: Ενώ εγώ δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Όχι, τίποτα, συνέχισε.
3: Μιλάς εσύ ως άνθρωπος που δεν έχει φάει ποτέ.
0: Μια φορά κουλουράκι έφαγα προχθές και μου κάναν παρατήρηση.
3: Όπως και να έχει, ακούστε τώρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιοι νόμοι, κάποιοι κανόνες που είναι απαράβατοι. Δηλαδή, όσο και να θες να πληρώσεις, άμα δεν σε θέλει η Άννα Γουίντορ, δεν θα μπεις μέσα.
1: Ίσα Μαρία μου, ράπες τώρα.
3: Αλήθεια. Πηγαίνεις, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ή τον σύζυγό σου.
1: Και αν είσαι μπακούρι,
3: δεν θα κάτσεις μαζί του.
0: Έτσι, γουστάρω.
3: Δεν θα κάτσεις μαζί του.
1: Δεν θα κάτσεις μαζί του.
3: Όχι, δεν κάτσεις ποτέ μαζί του. Επίσης, μπαίνεις μέσα. Δεν θα πάρεις το τηλέφωνό σου μαζί. Δεν θα βγάλεις φωτογραφίες από το τι γίνεται, ρε παιδί μου, εκεί πέρα μέσα.
0: Αυτό λογικό μου φαίνεται. Ναι. Απόλυτα λογικό.
3: Ναι.
0: Σε όλα τα μεγάλα τέτοια έτσι συμβαίνει.
1: Πού συμβαίνει έτσι? Δεν συμβαίνει σε όλα τα καλά. Στα όργια συμβαίνει έτσι.
0: Σε όλα τα μεγάλα σοβαρά κόλπα.
3: Στα όργια.
1: Κόλπα.
3: Όχι στα όργια. Όχι στα όργια. Γιατί έχω να σου πω μια ιστορία. Περίμενε τώρα. Επίσης απαγορεύεται το σκόρδο και το κρεμμύδι.
0: Να φας.
3: Δεν μπαίνει στα. Ναι.
0: Καλά, λογικό και αυτό που κάνει. Ούτε... Να φας σκορδάκι και να πας να κάτσεις στην Γουίντορ, όπως την είπαμε δίπλα.
3: Όχι ρε παιδί μου, αυτοί τρώνε μέσα εκεί.
0: Mm-hmm. Αλλά
3: είναι απαγορευμένο το σκόρδο και το κρεμμύδι.
1: Α, όχι να έχω φάει από πριν.
3: Εσύ φάει από πριν αν θέλεις.
1: Ούτως ή άλλως, το μεσημέρι και φτεδάκια.
3: Ούτως ή άλλως, την Άννα Γουίντορ έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα για να προλάβεις να τη χαιρετήσεις. Δεν επιτρέπεται παραπάνω.
0: 20 δευτερόλεπτα πρέπει να φας.
3: Όχι, φάει εσύ πολλή ώρα, αλλά την Άννα Γουίντορ έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα να τη χαιρετήσεις. Και μου θύμισε τόσο πολύ ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένη τότε που ήμουν στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Που είχα πάρει μια υποτροφία για να κάνω ένα πτυχίο European Studies που είχε να κάνει με κοινωνικές επιστήμες, mm-hmm. οικονομικά, τρεις γλώσσες. Που όσο τέλος πάντων βγαίναμε από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να δουλέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Mm-hmm. Ήταν στο Λίμερικ. Κοντά στο Λίμερικ είναι μια άλλη περιοχή που λένε Τιπερέρι. Το γνωστό αυτό. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Που τραγουδάει και η Τζένι Καρέζη με τον μπαμπά τη. Όταν έχει έρθει μεθυσμένη στο Δεσποινής Διευθυντής.
1: Έχουμε και στη Μεσσηνία να την περαίρει.
0: Την περαίει είναι αυτό, την περαίει.
3: Λοιπόν, όπου εκεί μετά το είχα ξαναγυρίσει, μετά το 91 δηλαδή, όχι 95, με συγχωρείτε, έγινε ένα πάρτι στο οποίο ήμουν καλεσμένη και είχε τέτοιους περίεργους, έτσι, πώς να σου πω, κανόνες.
1: Πώς πήγες
3: ντυμένη. Οι απαγορεύσεις. Ήταν, ας πούμε, έπρεπε όλοι να φοράμε ή μαύρο ή άσπρο. Όλο ήταν ανδρόγυνο το look.
1: Εσύ τι έβαλες, μαύρο ή άσπρο?
3: Εγώ έβαλα μαύρο. Φορούσαμε μάσκες. Όταν μπήκαμε μέσα,
0: μάτια ερμητικά κλειστά.
1: Ναι, αυτό μου θυμίζει και εμένα.
3: Άκου. Μπαίναμε μέσα με κωδικό. Αν δεν ήξερες τον κωδικό, δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Επίσης, μέσα απαγορευόταν να μιλήσεις στους ανθρώπους που ήξερες. Έπρεπε να μιλάς μόνο σε άγνωστους ανθρώπους. Αν καταλάβαινες.
0: Αυτό ενδιαφέρον.
3: Δεν είναι πάρα πολύ αυτό.
1: Ποιος ήταν ο κωδικός για να μπεις μέσα, το θυμάσαι?
3: Δεν θα μπορέσω να σου το πω.
0: Γιατί, δεν το θυμάσαι?
1: Γιατί?
3: Όχι, όχι. Δεν θέλω να το πω.
0: Δεν έχει αλλάξει τώρα. Ο ίδιος κωδικός είναι.
3: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν κάτι που θα μπορούσα να πω στον αέρα, ρε παιδί.
0: Α, είναι βομολοχία. Βομολοχία.
3: Ήταν κάτι, τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία, τι έγινε εκεί μέσα, Χρήστο.
3: Επίσης.
1: Ω Παναγία μου.
0: Για λέγε, ρε Κατερίνα.
3: Αυτό, άκου λίγο. Μετά είχε δωμάτια. Έμπαινε στο πρώτο δωμάτιο, είχε μία μουσική. Μετά στο επόμενο δωμάτιο είχε άλλη μουσική. Και όλο αυτό. Αυτό βέβαια χωρίς κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
3: Και απαγορεύω, μπορούσα να φορέσει κοσμήματα, αλλά δεν μπορούσα να φορέσει
0: ρολόγια. Και γινόταν και μυστήρια πράγματα.
3: Δεν ξέρω γιατί φοβήθηκα και έφυγα μετά το δεύτερο δωμάτιο. Αλλά αυτοί
0: στο
3: που
0: πρώτο
3: έκατσαν,
0: δωμάτιο τι είδες?
3: Τίποτα. Ήταν όλα πολύ. Γιατί κάνεις έτσι, ρε Δημήτρη?
0: Σταμάτω, συνέχισε, ναι.
3: Όχι, εκεί ήταν. Απλά άρχισες να μιλάς, ας πούμε, ή να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Ήταν άδειο το δωμάτιο, δεν είχε μέσα κάτι. Ήταν σαν σκακέρα, άσπρο μαύρο, ένα τέτοιο πράγμα. Και εσύ περιφερόσουν στο χώρο ακούγοντας πολύ ωραία μουσική.
0: Μιλάς λοιπόν για ένα πάρτι οργείων. Αυτό καταλάβαμε. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που γίνεται τον καλά.
1: Ευτυχώς που το είπε κάποιος άλλος, γιατί ήμουν έτοιμος.
0: Ένα πάρτι οργείων.
1: Ξεκάθαρα.
0: Συμμετείχε λοιπόν η Κατερίνα στα αυτητικά της χρόνια. χρόνια. Πριν έρθει εδώ.
3: Παιδιά.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ.
3: Καταρχάς δεν ήταν.
0: Στο δεύτερο δωμάτιο έφυγε.
3: Ήταν κάτι πάρα πολύ.
1: Στο δεύτερο δωμάτιο ζόριζαν τα πράγματα.
0: Το άσπρο μαύρο άρχισε να αλλάζει χρωματάκι να μπαίνει πιο ροζουλί.
3: Σας περιγράφω κάτι πάρα πολύ κυριλέ, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δεν περιγράφω κάτι τέτοιο. Απλά εγώ δεν μπορώ τα μυστήρια.
0: Το κινητό το πήρε στο τέλος. Το θυμήθηκες, έτσι. Δεν έφυγες χωρίς το κινητό.
3: Είχα πάει χωρίς το κινητό. Δεν το είχα πάρει μαζί μου το κινητό.
0: Πότε είπες, 1995.
3: Ναι.
0: 1995, μάλιστα. Τι κινητό είχες?
3: Μια μπακατέλα.
0: Μια μπακατέλα τότε.
1: Είχες κινητό το 1995.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, δεν θα είχε.
1: Το 1995. Είχε κινητό.
0: Εγώ το 93 πήρα, σκέψου.
1: Μάλιστα.
0: Από τους πρώτους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατέρινα.
3: Παρακαλώ, να είστε καλά.
0: Εξαιρετική ιστορία σου.
1: Μας έφτιαξες τη μερούλα πάλι σήμερα.
0: Ωραίο.
1: Μας έδωσες δουλίτσα για το σπίτι.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
4: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
5: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
6: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
7: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
4: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
5: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
6: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
7: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
1: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος fm.gr.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Για να σου πω κάτι, όντως δεν παίζεται. Δεν παίζεται ο δρόμος αυτό το 9,8.
2: Δηλαδή, δεν προσπάθησα να τον παίξω. Δεν προσπάθησα να τον παίξω.
1: Και παίζονταν.
2: Δεν παίζονταν
1: με τίποτα.
2: Δεν μπορούσα να τον παίξω.
1: Μα και αυτό το λέω. Δρόμος 89,8.
2: Αυτό είναι. Σαν κάποιου παίκτε στο μπάσκετ που να τον παίξω ένα μονάκι. Δεν παίζεται μόνο. Δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
1: Τι σημαίνει να τον παίξω ένα μονάκι.
2: Να τον παίξω ένα μονάκι σημαίνει εγώ για αυτό. Δυο μα. Πάμε. Τάκ, τάκ. Μόνο. Χωρί άλλου τίποτα. Ένα εναντίον ενό. Και είναι μερικοί που δεν παίζονται. Έτσι είναι και ο δρόμο. Έλα να τον παίξει. Δεν θα τα καταφέρει.
1: Το άλλο που παίζεται μπροστά σε μία μπασκέτα μόνο, αλλά δεν είστε μόνο ένα. Ένας, αλλά είστε παραπάνω.
2: 3-3, ας πούμε. 3-on-3.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
2: Γενικά όλα αυτά όταν παίζω σε μία μπασκέτα λέγονται μονάκια.
1: Α, μονάκια.
2: Έλα να σε παίξω ένα
1: ωραία,
2: μονάκι.
1: Okay.
2: Και μετά μπορεί να
1: αλλά
2: είμαστε
1: μπορεί
2: δύο.
1: Να παίζετε, ας πούμε, και με 10 το μονάκι.
2: 10 το μονάκι θα γίνει λίγο τουρλουμπούκι. Δηλαδή, ναι, αν είμαστε 10, 5 και 5, πρέπει να το γυρίσουμε σε διπλό.
1: Μέχρι πότε παίζετε το σωστό μονάκι στο μπάσκετ?
2: 3-3.
1: 3-3, ωραία.
2: 3-3 είναι ένα ωραίο μονάκι. 5-5 είναι ένα ωραίο διπλό στις δύο μπασκέτες. 4-4 είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί?
1: Γιατί
2: είμαστε λίγοι για το διπλό. Ναι. Θα κουραστούμε πάνω κάτω.
1: Πολύ για το μονό.
2: Πολύ για το μονό.
1: Εντάξει, κατάλαβε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
2: Εκεί είναι το μπέρδεμα. Οπότε, εντάξει.
1: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε ο Γιάννης Κορδόνης.
2: Και η Κατερίνα η Καραβάτου.
1: Και θα έρθει και ο Χρήστος ο Φερεντίνος λίγο πιο μετά.
2: Από στιγμή σε στιγμή έχω μια υποψία γιατί έχει καθυστερήσει.
1: Γιατί?
2: Διότι.
1: Έπαιζε μονάκι. Όχι.
2: Η μία λύση είναι ότι έπαιζε μονάκι. Η άλλη είναι ότι επειδή πρέπει να τη γιορτάσουμε τη σημερινή ημέρα, έχει πάει και θα σκάσει εδώ πέρα με.
1: Με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένα και να φάμε.
2: Ακριβώς. Γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε πρέπει να. Συγγνώμη που θα το πω, να ξεσκιστούμε στο φαγητό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Και έχει πάει να φέρει προμήθειες στο.
1: Πιστεύω
2: αγώνι.
1: Ότι μάλλον αυτό είναι. Μάλλον τον καθυστερούν γιατί παίρνει τόσα πολλά.
2: Αυτό
1: που
2: είναι.
1: Σου λέει μισό λεπτό. Ναι, παιδιά, αλλά τι μισό λεπτό, οι άλλοι με περιμένουν. Δεν πειράζει, θα κάνετε είσοδο, του είπανε.
2: Και θα τον περιμένουμε με ιόβια υπομονή.
1: Χρόνια πολλά στον Ιώβ που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Το αν πεις υπάρχει κάποιος. Μπορεί, κάποιος δεν υπάρχει.
1: Ξέρω εγώ έναν.
2: Άσε ρε, ξέρεις και Ιώβ.
1: Ξέρω, έναν Ιώβ.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Φυσικά. Και είναι ο φίλος μιας φίλης μου. Ο σύντροφος δηλαδή.
2: Να το που είπε. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά Ιώβ, να συγχαιρόμαστε.
2: Είχε όντως.
1: Δεν το περίμενες αυτό.
2: Δεν περίμενα, ξέρεις και Ιώβ. Αλλά ξέρεις πάρα πολύ κόσμο τελικά. Αυτό είναι το
1: τελικά,
2: θέμα.
1: Τελικά, ναι, ναι.
2: Ξέρει. Είχε τόσο μεγάλη υπομονή όντως ο Ιώβ.
1: Και έχει ακόμα.
2: Τώρα μιλάς για το δικό σου.
1: Ναι, έναν που ξέρω.
2: Όχι,
1: αυτόν.
2: Λέω εγώ. Ποιο ήταν ο Ιώβο ο πρώτο, ρε παιδί.
1: Αυτό με την Ιώβη, ότι
2: είχε
1: υπομονή.
2: Ιώβη υπομονή. Μπράβο το θηρίο.
1: Θέλει να μα θυμίσει την ιστορία του Ιώβ.
2: Όχι, γιατί δεν την ξέρω τόσο καλά.
1: Ναι, αλλά μπορεί να πατήσει μέσα και να τη μάθει.
2: Θέλει να τη μάθω.
1: Βέβαια, να μην κάνουμε.
2: Έχει ενδιαφέρον.
1: Νομίζω έχει.
2: Έχει ενδιαφέρον, λε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: να θυμίσω λοιπόν την ιστορία του Ιώβ, αφού πω ότι σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά Κατερίνα το τέταρτο. Κύπελλο πρωταθλητριών, τέταρτη Ευρωλίγκα. Έτσι, το τέταρτο. Ο Ολυμπιακός έχει 3 ακόμα. Εμείς το 2007 παίρναμε το τέταρτο.
1: Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1980 γεννήθηκε ποιος.
2: Το 1980.
1: Ναι.
2: Α, μικρός, άρα 46 χρονών. Δημήτρης Διαμαντίδης.
1: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης.
2: Ναι, ναι, γιατί το είχαμε πάρει τη μέρα που είχε τα γενέθλιά του.
1: Γιατί όλα δένουν γλυκά σε αυτή τη ζωή, το βλέπεις. Χρόνια πολλά και στο Λάκη Λαζόπουλο που έχει γεννηθεί σαν σήμερα.
2: Χρόνια του πολλά. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένα βιβλικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Είχε αραμαϊκή καταγωγή.
1: Ναι.
2: Και.
1: Σιγά σιγά τους βάζω.
2: Ψάχνω να βρω την υπομονή.
1: Στα θρησκευτικά κείμενα.
2: Στοργικός, οικογενειάρχης. Α, έλα, κατάλαβα για την υπομονή. Είχε αναθρέψει 10 παιδιά. 7 γιους και 3 κόρες.
1: Κατάλαβες.
2: Που όταν επέστρεφαν από διασκέδαση, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους επισκέψεις, ο Ιώβ πρόσφερε θυσίες στο Θεό για να τα προφυλάξει από τυχόν αμαρτίες που μπορεί στο μεταξύ να είχαν διαπράξει.
1: Ορίστε.
2: Τι να πει, άμα έχει μεγαλώσει 10 παιδιά ο άνθρωπος, προφανώς είχε Ιώβια υπομονή.
1: Ιώβια υπομονή.
2: 7 γιους και 3 κόρες.
1: Θέλεις να μας πεις, επειδή και όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Αθήνα πρέπει να έχουν Ιώβια υπομονή κάθε πρωί, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κίνηση της πόλης και στον καιρό?
2: Τι μαέστρος είσαι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Μαέστρος είσαι.
1: Καμιά φορά και εγώ με ακούω και λέω, ρε εσύ, είναι δυνατόν? Είναι.
2: Κι όμως είναι.
1: Κι όμως.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Λοιπόν, το παράξενο είναι ότι ενώ κάθε τέτοια ώρα, κάθε πρωί, έχει κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, σήμερα έχει και στην κάθοδο, το οποίο είναι λίγο ύποπτο και θέλω να το διερευνήσω, από το ύψος εκεί της Αττικής Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι στο κόκκινο. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, δεν το έχω βρει ακόμα, αλλά έχει κίνηση και στην κάθοδο. Έχει επίσης καθυστερήσεις φυσικά στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο και έχει αρχίσει να μαζεύει κίνηση από νωρίς το πρωί και η λεωφόρος Καρέα από το ύψος του Καρέα προς την Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: ηλιοφάνεια.
1: Εμένα με βλέπεις, είναι πιο light σήμερα.
2: Ναι, και μετά όταν θα φύγουμε θα χρειαστεί να το βγάλεις και αυτό
1: το βγάλω,
2: πάρα
1: δείχνω,
2: πολύ ωραίο ζακετάκι το οποίο φοράς. Αλλά θα σε ζεστάνει σήμερα, γιατί θα έχουμε ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 25, μπορεί και 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά που βλέπεις είναι τα τρίτα
2: σου,
1: ρούχα που. Όχι, τα τρίτα ρούχα που έβαλα σήμερα. Μου έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό το πρωί.
2: Περιμένω να μου το πεις μετά. Ναι.

0: Το αγόρι μου.
1: Το αγόρι μου.
0: Όχι, το αγόρι μου, αυτό το συγκεκριμένο Θοδωρή ο Φέρης.
1: Είπες.
0: Τι τραγουδάρα, τι γίνεται κάθε φορά που παίζει το είπες παντού τώρα.
1: Σου λέω καπνογόνα.
0: Μιλάμε για σοβαρό ύμνο. Νάτο! Εδώ δε.
1: Ανεβαίνουν στα κάγκελα. Πού είναι εκεί, πού είναι. Ηλιοβασίλεμα.
0: Σε ένα ηλιοβασίλεμα.
1: Έχει ξυπνήσει από τώρα.
0: Ποια είναι αυτή που είναι δίπλα στο Θοδωρή Φέρη εκεί πέρα.
1: Αυτή την κοπέλα δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία της. Είναι μυστικό.
0: Δεν πιστεύω να συμβαίνει κάτι.
1: Μα είναι δυνατόν και δεν το ξέρεις εσύ. Δεν θα σε κάνει ενημερώσει γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είστε εδώ συντονισμένοι στο δρόμο 89,8.
1: Και έκανες τρεις αλλαγές ρούχων μέχρι να έρθει.
0: Θα στα πω λίγο αργότερα.
1: Α, είναι
0: αυτό.
1: Τόσο πολύ ιστορία.
0: Είναι πολύ.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα γραπτό τώρα.
0: Λέγε.
1: Netflix. Ο λογαριασμός σας. Σε γκρίκλι, αυτό διαβάζω έτσι. Έχει. Το έχει το γράφει με E-C-H-E-I.
0: Καταπληκτικό.
1: Τεθεί.
0: Τεθεί, το πέτυχα το τεθεί όμως.
1: Το τεθεί με TAF-H επίστοτε σε αναστολή λόγω απορριφθείας πληρωμής. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να ενημερώσω τα στοιχεία. Θα πατήσω.
0: Ξέρεις κάτι. Όχι, γιατί θα χρειαστεί να φέρω το Μανώλη το Σφακιανάκη που έχω κάνει Σαββατοκύριακο στην εκπομπή να σου εξηγήσει γιατί δεν πατάς ποτέ το σύνδεσμο.
1: Αξιόπιστος μου φαίνεται αυτό, να μην πατήσω. Κατερνά, έτσι όμως έχει χαθεί εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος τώρα όντως είναι αλήθεια από αυτό που μου λέει και εγώ δεν πατήσω το σύνδεσμο.
0: Και χάσει το Netflix.
1: Θες να το πατήσεις λίγο εσύ να δούμε τι θα γίνει.
0: Θες να το πατήσω εγώ στο δικό στο κινητό.
1: Καλά. Έβλεπα Μανώλη Σφακιανάκη που είχε βγάλει στην εκπομπή και έριξε βόμβα.
0: Για τα sleepovers.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Καλά, εγώ τρελάθηκα. Μιλάμε.
1: Εσύ καλά, είσαι τρελάθηκε γιατί είσαι η προθιέρια του sleepover. Και όμως μετά που το σκεφτόμουν, ρε εσύ έχει δίκιο.
0: Περίμενε.
1: Έχει δίκιο, κατάλαβε τι σου λέω, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή, βέβαια. Αλλά δεν αφήνει τα παιδιά να πάνε όπου να είναι, σε οποιοδήποτε σπίτι. Έχει τσεκάρει χρόνια του γονεί.
1: Πολύ,
0: το
1: πρέπει να
0: είσαι
1: δηλαδή.
0: Η προσοχή, βέβαια. Αλλά δεν αφήνει τα παιδιά να πάνε όπου να είναι, σε οποιοδήποτε.

0: κρεβάτι κοιμούνται.
1: Όχι το παιδάκι, το παιδάκι είναι οι γονείς να έρθουν μαζί, λες κι εσύ.
0: Ναι, πρέπει κάπου. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Σε ένα κρεβάτι.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Το έχω κάνει
1: γιατί
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Το έχω κάνει. Τον πρώτο καιρό που άρχισε να κάνει λιπόβερη αέλεια, έφερνε και τις μαμάδες μαζί. Α, λέω, επειδή. Αυτές ήταν λίγο. Εντάξει, μαζεμένες. Κανένα πρόβλημα. Θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Ελάτε, κορίτσια.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί συνέβαιναν στρωματσάδες που συμβαίνουν ακόμα. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Αρκεί να τα προσέξει.
1: Τι μου αρέσει πολύ στυλιστικά στο κύριο Σφακιανάκη. Να δω αν το έχει προσέξει. Στυλιστικά.
0: Πάντα είναι πολύ ωραία αντιμένος.
1: Δεν είναι. Σε αξεσουάρ είναι το κλειδί.
0: Έχει ποσέ. Όχι.
1: Ποσέ αυγό.
0: Όχι, το, αυτό εδώ που βάζουν το μαντιλάκι. Στο,
1: όχι.
0: Τι είναι αυτό.
1: Φοράει.
0: Ναι.
1: Πάντα, πρόσεξέ το. Δύο ρολόγια.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Φοράει πάντα, το έχεις δει, φοράει πάντα δύο ρολόγια. Ένα στο δεξί και ένα στο αριστερό.
0: Το λες αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, θα γίνει χαλασμός.
1: Πρόσεξέ το.
0: Δεν το έχω προσέξει.
1: Πρόσεξέ το.
0: Μου έχεις βάλει τα γυαλιά.
1: Δύο ρολόγια.
0: Με έχεις τώρα εξαφανίσει.
1: Και λέω, αυτός ο άνθρωπος ξέρει πάντα τι ώρα είναι. Θέλει να είναι πάντα on time. Είναι πάντα μέσα στα πράγματα. Ισχύ, πάντα ισχύ. Δύο ρολόγια.
0: Και εσείς πρέπει να είστε on time όταν σας πούμε το τηλέφωνο, διότι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο δρόμο είναι δηλαδή συγκλονιστικά. Δεν φτάνει που παίρνετε δωρά. Έτσι πάρα πολύ σοβαρές από ταξίδια μέχρι ό,τι να είναι. Τώρα, αυτή την περίοδο, έχουμε την ευκαιρία να σας δίνουμε προσκλήσεις για την συναυλία της Άννας Βύση στις 26 του μηνός στο ΟΑΚΑ, 26 Σεπτεμβρίου εννοώ.
1: Η οποία έχει καταφέρει να είναι η συναυλία 26 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 4
0: ναι, ρε,
1: κοντά 5 μήνες
0: από
1: τώρα. Και
0: ήδη ένα μήνα το μεταξύ της
1: έχει αυτή. Να είναι τώρα, πότε είναι, το Σάββατο είναι, η Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ και να λένε, έλα μου, ποιοι Μετάλλικα τώρα. Εντάξει, η συναυλία σου, η Άννας Βύση.
0: Ισχύει.
1: Ποιοι Μετάλλικα.
0: Ισχύει.
1: Εκεί τους έχουμε φτάσει.
0: Ποιοι Μετάλλικα.
1: Ποιοι Μετάλλικα.
0: Ποιοι Μετάλλικα. 2-11-18-91-8-9-8. Πάρτε μας τώρα γιατί θα παίξουμε Letter Game.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το πρώτο παιχνίδι της ημέρας που οδηγεί κατευθείαν ντουγρού. Θα μπορούσαμε να πούμε μέσα
5: ευθεία,
4: στο ΑΚΑ.
5: Ευθεία εννοεί με τον ντουγρού.
4: Ντουγρού, δεν είναι πιο ωραία λέξη του ντουγρού.
5: Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
4: Το ντουγρού είναι γαλλικό.
5: Το ντουγρού
4: σημαίνει
5: είναι,
4: κάτι στα γαλλικά του
5: πιστεύω,
4: ντουγρού.
5: Τουρκικό.
4: Α, σωστό.
5: Μου κάνει εντύπωση εντωμεταξύ που το λες εσύ εδώ. Εμείς το λέμε στη Θεσσαλονίκη πάνω αυτό. Το λέτε και εσείς εδώ το ντουγρού.
4: Ναι, με ένα αγαπημένο μου λέξη. Πού πάω, ντουγρού, του λέω. Πάμε ντουγρού στον κρεμό, ντουγρού στο. Μ' αρέσει το ντουγρού.
5: Είναι ωραίο.
4: Πρέπει να ψήξουμε πού
5: είναι. Έχει ρε παιδί μου ένα βάθος και μία δυναμική.
4: Έχει, έχει, έχει.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι ωραία που ακούω τη φωνούλα σας, είμαστε πολύ καλά, εσείς?
6: Τι ωραία παρέα είσαστε, μας κάνετε συντροφιά κάθε πρωί.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά σας ποιο είναι?
6: Μέρι.
4: Μέρι.
5: Μην ρωτήσει από πού βγαίνει το Μέρι.
4: Όχι, όχι, δεν θα το ρωτήσω. Πού είσαι, Μέρι, τώρα αυτή τη στιγμή? Πού πας?
6: Πάω στην Κλειφάδα.
4: Από πού?
6: Από Κηφισιά.
4: Πόρε φίλε.
5: Αυτό κάθε μέρα ή έτυχε σήμερα?
6: Κάθε μέρα κάνω ένα ωραίο ταξίδι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σας ακούω κάθε φορά. Από
4: Κηφισιά σε Κλειφάδα.
6: Προσπαθώ να σας να τηλεφωνήσω. Αλλά ποτέ δεν έχω πιάσει.
5: Ορίστε.
6: Πρώτη φορά.
5: Είναι η πρώτη φορά. Να σου πω Μέρη, σ' αρέσει που πηγαίνεις στη δουλειά? Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα να ξέρεις. Να θέλει κάποιος να πάει στη δουλειά του. Όπως και εμείς εδώ. Γιάννη μου.
4: Καλά, δεν το συζητάμε.
5: Αγόρι μου.
4: Πλάκα κάνεις τώρα. Αν
6: είναι δυνατόν. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσα. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας.
4: Τι δουλειά, τι δουλειά κάνεις, Μέρη?
5: Τι
4: δουλειά κάνεις?
6: Δουλεύω στον τομέα των τροφίμων.
4: Α, μάλιστα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας σήμερα, να ξέρεις. Οπότε να τη δώσει να καταλάβει, να το γιορτάσει. Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι μας, το letter game?
6: Το ξέρω, το ξέρω, ναι.
4: Τέλεια. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε?
6: Για να πάμε.
4: Θα παίξουμε από το γράμμα ρ.
5: Μη φοβάσαι, βοηθάω.
4: Και
6: ρο.
4: Με το 1, με το 2, με το 3 πάμε. Ζώο.
6: Ζώο. Ρινόκερος.
5: Ωραία.
4: Όνομα.
6: Ρούλα.
4: Πράγμα.
6: Ρόδα.
4: Φυτό. Ρίκι.
5: Ρίκο, ρίκο, ρίκο, κο, ρίκο, ρίκο, κο, έλα.
4: Μέσα, φαγητό.
6: Ροδάκινο.
4: Πόλη.
5: Ιδού,
6: πόλη,
5: Ιδού, και, Ιδού και το πίδημα.
6: Ρόδος, Ρόδος.
4: Χώρα.
6: Χώρα.
5: Στα Βαλκάνια πήγαινε, Βαλκάνια είναι.
6: Ρουμανία, Ρουμανία.
4: Επάγγελμα.
5: Εμείς εδώ είμαστε.
6: Ραδιοφωνικός παραγωγός.
5: Μπράβο.
4: Κάτι που φοράμε, πες μου τώρα.
6: Ρολόι.
4: Μπράβο. Και κλείνουμε με έναν τραγουδιστή.
6: Ρέμος.
4: Μπράβο, Μέρη.
5: Μπράβο σου, Μερούλα.
4: Μπράβο, Μέρη.
5: Προσπάθησες καιρό, τα κατάφερες σήμερα. Σου κάνουμε και ωραία παρεούλα. Έκανες και εσύ σε εμάς και έχεις κερδίσει και την πρόσκληση για την αναβίση. Σε φιλούμε πολύ, πολύ, πολύ γλυκά. Ευχόμαστε να φτάσεις με ασφάλεια στην Κλειφάδα. Γεια, γεια.

0: Δρόμος 89,8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και θέλω να σε ενημερώσω ότι. Αν θέλω να πεις κάτι.
0: Όχι, βεβαίως, ακούω.
1: Στην Αμερική το σεξ είναι αιμονή. Σε άλλα μέρη του κόσμου είναι γεγονός.
0: Όπα.
1: Του άρεσε και του. Μέχρι και του Δημήτρη άρεσε αυτό.
0: Έκανε ψ. Μέχρι και ο
1: Δημήτρης. Έκανε ψ. Ο Δημήτρης που για να αντιδράσει σε κάτι που έχουμε πει πρέπει να είναι δηλαδή ισχύει. Κοσμοϊστορικό το γεγονός.
0: Ποιος παίκτης το έχει πει αυτό.
1: Στην Αμερική το σεξ είναι αιμονή. Σε άλλα μέρη του κόσμου είναι γεγονός. Ποιος το έχει πει αυτό. Ποιος θα μπορούσε, ρε παιδί.
0: Κάτι ψυχολόγο, ψυχίατρο.
1: Όπως.
0: Να πω τη safe επιλογή.
1: Για πες.
0: Φρόιντ.
1: Όχι. Δημήτρη, έχεις καμιά ιδέα. Λοιπόν, αυτό το έχει πει η Μάρλεν Ντίντριχ που πέθανε σαν σήμερα.
0: Η Μάρλεν Ντίντριχ
1: το είπε. Έλα, αυτό. Εσύ. Οπότε, in Marlen we trust.
0: Μάρλεν Ντίντριχ. Φαντάσου τώρα, πέρα από την Γερμανίδα που έχει έτσι το. Ναι. Λένε Μάρλεν Ντίντριχ.
1: Λένε και Ντίντριχ.
0: Πάταμε στο κεφάλι.
1: Περίπου.
0: Ρίξε μου μια σφαλιάρα.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι.
0: Χωρίς λόγο.
1: Χριστέ μου, γιατί πρέπει να παίρνει πια τέτοια διάσταση κάθε τι που λέω με αυτόν τον τρόπο. Ηρέμησε.
0: Μάρλεν.
1: Καλά, από τις ωραιότερες γυναίκες που έχουν υπάρξει στον πλανήτη.
0: Πολύ δυνατή.
1: Και βέβαια έχει ζήσει και σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ήθελα να πει κάτι άλλο εσύ όμως.
0: Στη Ζάκυνθο, γυναίκα έπεσε με το μηχανάκι της σε τάφρο έργων. Οπτική σύνας.
1: Όντως.
0: Βεβαίως. Είχαν αφήσει ανοιχτή την τάφρο, δεν είχαν κλείσει γύρω-γύρω, δεν είχαν βάλει την απαραίτητη σήμανση και η γυναίκα έπεσε μέσα από το μηχανάκι, τραυματίστηκε και τώρα είναι στο νοσοκομείο Ζακύνθου.
1: Τι μου λες, ρε, εσύ.
0: Ανεπίτρεπτα πράγματα. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Και εδώ έρχεται η Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Ιντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική. Είναι εδώ είναι όλο το ζουμί. Mm-hmm. Χωρίς οπτική, να χωρίς καψίματα, χωρίς έφτασε, χωρίς δεν έφτασε, χωρίς πότε, χωρίς τι. Χωρίς οπτική είναι.
1: Θα με πεθάνεις, ε.
0: Nova 5G Home Internet, κυρίες και κύριοι. Είναι το μέλλον στο Ιντερνετ.
1: Είμαι σε ηλικία η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Σε παρακαλώ.
0: Στα καλύτερά σου.
1: Σε παρακαλώ.
0: Μπες στο nova.gr να μάθεις περισσότερα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: κρατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Κοίταξε να δεις, τη σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Η Λιόλιου με έχει βάλει σε ένα άλλο τρόπο σκέψης.
1: Σου έχει αλλάξει την κατεύθυνση.
0: Ναι, ναι, πάει να μου αλλάξει λίγο τη ρουτίνα. Γιατί τι συμβαίνει, σκέφτομαι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεδομένου ότι δουλεύω, ρε παιδί μου, 7 στα 7 και σηκώνομαι 5.30 ώρα το πρωί,
1: ναι,
0: να πάω κατευθείαν στη δουλειά. Δηλαδή,
1: όντως,
0: να πάω να την εδώ.
1: Έλα ρε.
0: Δηλαδή, θέλω να τη δω αυτή την τύψη στη σκηνή πάνω, δεν την έχω δει.
1: Πόσα χρόνια έχεις να το κάνεις αυτό?
0: Πάρα πολλά.
1: Ναι, μην το κάνεις.
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Μην το κάνω. Εγώ επειδή το κάνω αυτό και δεν ξυπνάω τα Σαββατοκύριακα, δεν ξυπνάω τόσο πρωί όσο εσύ, αλλά ξυπνάω πρωί. Το έχω κάνει τέλος πάντων.
0: Εσύ τι ώρα ξυπνάω το Σαββατοκύριακο?
1: Έχει ξυπνάω γύρω σε 7.30-8.
0: Μπορείς να πας άνετα στη Λιόλιου εσύ. Εγώ με το 5.30 δεν μπορώ.
1: Θα υποφέρεις μετά. Θα το ευχαριστήσεις. Αλλά ξέρεις πότε είναι το δύσκολο εκεί. Όχι στην αρχή, στην αρχή σε τσίτα.
0: Ναι.
1: Κατά τις 11-12 όμως εκεί αρχίζεις μετά και καταραίεις. Καταραίεις.
0: Τι θυμάμαι αυτή την κατάρρευση. Πού ήταν αυτά τα χρόνια που στο πανεπιστήμιο πήγαινα κατευθείαν μετά στο πρωινό μάθημα στις 8 η ώρα στην προσωπική.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή γιατί τα κάναμε τότε και τώρα δεν μπορούμε, ρε φίλε.
1: Όταν ήμουνα πιτσιρικά, πώς ήμουνα, 24-23, έκανα με το Φερεντίνο τότε, κάναμε εκπομπή καθημερινά στο ραδιόφωνο στον Αντένα.
0: Ναι.
1: Πριν κλείσει ο Αντένα, 11 με 12 κάθε πρωί. Και εγώ επειδή ήμουν πιτσιρικά, μου είχαν βάλει τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
1: Τι ώρα λες?
0: Τι?
1: Σάββατο και Κυριακή, 6 με 8.
0: Όχι!
1: 6 με 8.
0: Όχι.
1: Τότε 24 χρόνια εγώ τις περισσότερες φορές πήγαινα σε ρί. Μετά, γιατί 6 πράγμα είχα στις 5.30, οπότε κατευθείαν. Και δεν με έγινε τίποτα. Λέω κομπλέ, πάμε, μια χαρά.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ήταν 24. 6 με 8. Ήταν το 6 με 8.
1: Ναι, 8.30 ώρα κοιμόμουν.
0: Πας.
1: Λοιπόν, προβληματισμός.
0: Προβληματισμός πολύ σοβαρός. Εσείς στέλνετε στο 69878-898-898 τη δική σας άποψη. Αυτός ο προβληματισμός με φέρνει σε μια κουβέντα που είχα χθες συγκεκριμένα.
1: Όπα.
0: Λέει η Νατάσα, ο φίλος μου έρχεται σπίτι μου και ενώ του έχω πει πολλές φορές να μην καπνίζει μέσα στο σαλόνι.
1: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση. Φίλος ή σύντροφος?
0: Ο φίλος μου λέει. Φαντάζομαι ότι είναι
1: σύντροφος. Okay. Πάμε.
0: Γιατί δεν λέει ένας φίλος
1: ένας
0: μου,
1: λέει
0: ο
1: φίλος,
0: ο φίλος μου έρχεται.
1: Ωραία.
0: Σπίτι μου και ενώ του έχω πει πολλές φορές να μην καπνίζει μέσα στο σαλόνι, συνεχίζει κανονικά. Κάθεται άνετα, ανάβει τσιγάρο και λέει ότι σε λίγο δεν θα μυρίζει ή ότι βαριέται να βγει έξω. Είναι ο χώρος μου όμως αυτός και με αυτό νιώθω ότι δεν σέβεται αυτό που του ζητάω. Σκέφτομαι να του πω ότι αν το ξανακάνει, δεν θα τον δεχτώ ξανά στο σπίτι μου. Είναι υπερβολικό ή επιτέλους να βάλω αυτό το όριο? Βάλε το όριο.
1: 100%.
0: Βάλε το όριο. Βάλε το όριο.
1: Έχω βάλει το όριο.
0: Έχεις
1: το
0: βάλει
1: αντίστοιχο,
0: το όριο.
1: Πρόσεξε. Χωρίς να το σπίτι μου. Έχω βάλει. Σου λέω. Έχω βάλει το όριο στο σπίτι της κοπέλας.
0: Δεν
1: σου κοιτάζεις. Όλα και όλα, εγώ δεν μπορώ εδώ. Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν καπνίζω και με ενοχλεί και το κάπνισμα. Θα βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Ρε εσύ,
1: και έβγαινε στο μπαλκόνι και το σπίτι της.
0: Είχα αυτή την κουβέντα εχθές με τύπο ο οποίος μπαίνει σε σπίτι, ο οποίος έχει και παιδιά μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και είναι δυνατόν.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Παρένθεση. Σήμερα λέμε δεν υπάρχει και είναι δυνατόν. Το 1995, αν τολμούσα από στον πατέρα μου, μπαμπά με ενοχλεί τσιγάρο. Τι λες, ρε. Άμα σε έχουν τσιγάρο, να βγεις εσύ έξω, ξέρω. Τότε, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει.
0: Ρε εσύ, τότε πλέον οι γονείς μου εμένα δεν κάπνιζαν. Αλλά ξέρω από πάρα πολλούς ανθρώπους ότι κάπνιζαν οι γονείς μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Εννοεί, με κλειστό παράθυρο.
0: Με κλειστό παράθυρο.
1: Και αν τόλμαγα να ανοίξω το παράθυρο, κλειστό παράθυρο, έχει κρύο. Εδώ θα το πιούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι εμένα αυτό είναι ο λόγο όπου δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου και το συχαίνομαι και όλο το τσιγάρο. Ότι μπούχτισα αυτά με
0: τόσο πολύ.
1: Δηλαδή δεν μπορούσα. Αλλά στο θέμα αυτό πραγματικά. Σου λέω, εγώ το είχα βάλει το όριο σε σπίτι ξένο.
0: Αυτό το μπούχτισα μου το έχει πει έτσι με πολύ μεγάλη έμφαση και μία φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη, καλή τη ώρα Ελίδα, η οποία η μαμά τη κάπνιζε μέχρι, μου λέει, μέχρι και στο μπάνιο. Μου λέει, έκανε ντουζε, φίλε μου λέει. Και κάπνιζε.
1: Έξω από το παράθυρο.
0: Όχι, ούτε καν. Ήταν κλειστό το ντους, έκανε μια τσούρα. Και μετά ξανασυνέχιζε το ντους. Και η κοπέλα έβλεπε άνθρωπο να καπνίζει και πίστευε ότι είναι ο χειρότερος εχθρός της. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό. Λοιπόν,
1: Νατάσα, δεν το συζητάμε.
0: Βάλε όριο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Είμαστε μαζί
0: τα παπούτσια έξω από την πόρτα,
1: ναι, ναι,
0: τα τσιγάρα μόνο στο μπαλκόνι.
1: Έτσι.
0: Και κάνει και κακό στην υγεία. Να τα λέμε και όλα αυτά τώρα σε αυτό το σημείο της εκπομπής.
1: Και καλό θα του κάνεις κιόλας. Δηλαδή
0: ακριβώς. Πες εσύ για εκείνη την κοπέλα που την έφερε στο δρόμο και κόψε το κάπνισμα.
1: Έτσι, μα αυτό. Και ξέρεις τι, έτσι ξεκινάει. Δηλαδή, ξεκίνησε με το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλει, τότε εγώ είχα και θράσος, γιατί εγώ δεν έμενα μόνος μου τότε. Άρα, αναγκαστικά. Ήταν στο σπίτι, δε. Λέω, κοιτάξτε, όμως δεν παλεύεται εδώ πέρα η φάση. Άμα καπνίζεις, δε. Έβγαινε στο μπαλκόνι και μετά από λίγο καιρό το κόψε κιόλας.
0: Τόσο πολύ σαν
1: άνθρωπο. Έσωσε έναν άνθρωπο.
0: Τον έσωσε.
1: Του δώσα 15 χρόνια ζωής.
0: Έσωσε εκείνη εσένα.
1: Έσωσε.
0: Νομίζω, ναι.
1: Λοιπόν. Πάμε για τρία σειρά. Τι έχεις να μας πεις, τι δώρο θα δώσουμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, τα πράγματα με το τρία σειρά σε αυτό το σημείο της εκπομπής είναι πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898 θα κερδίσετε μία δώρο επιταγή αξίας. Νταντάν!
1: Πες, παπαμ!
0: Νταντάν!
1: Τουτού!
0: 100 ευρώ από τα καλλιντικά Elixir. Όπου η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιντικών με έδρα τη Θεσσαλονίκη μου και με δυναμική παρουσία στον χώρο της ομορφιάς εδώ και 15 χρόνια. Προσφέρει οικονομικά αλλά πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντα μακιγιάζ, τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Παράλληλα, η εταιρεία έχει διεθνή παρουσία εξάγοντας προϊόντα σε πόσες χώρες λες?
1: Θα πω σε 5.
0: Σε 33,
1: σε
0: 33 χώρες παγκοσμίως και πολλά από τα προϊόντα της έχουν γίνει viral στο TikTok, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας αυτής. Αυτήν την εταιρεία θα κερδίσετε 100 ευρώ, 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8 με πολύ μεγάλη αγάπη από εμάς.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και είμαστε έτοιμοι, Κατερίνα, λες?
5: Εντελώς έτοιμοι. Εγώ δηλαδή, σε ό,τι με αφορά, μπορώ να σου πω είμαι έτοιμη. Εσύ είσαι έτοιμος?
4: Εγώ νιώθω έτοιμος. Δεν ξέρω αν είμαι.
5: Περίμενα να πω, εγώ γεννήθηκα έτοιμος.
4: Όχι, μάρα,
5: όχι, πολύ κλισέ. Ναι.
4: Ποιος πιστεύεις ότι έχει πάρει τηλέφωνο? Κάνε μια μαντεψιά. Άντρας ή γυναίκα?
5: Γυναίκα.
4: Γυναίκα, λες. Θες να μαντέψεις και ένα όνομα?
5: Θα πω Αλκμίνη.
4: Αλκμίνη, παίζεις με πρωταπροφανή. Και ηλικιακό εύρος με δεκαετία. 10, 20, 20, 30, 30, 40.
5: 30-40.
4: 30-40.
5: Ναι.
4: Περιοχή η οποία θα μένει. Διαμονής περιοχή.
5: Δεν ξέρω, δεν το έχω
4: τόπος
5: αυτό.
4: Κατοικίας.
5: Δεν το έχω αυτό. Πες, μπορώ να σου πω πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
4: Πες πού θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
5: Είναι στον Κηφισό.
4: Κηφισό και επάγγελμα.
5: Είναι ιδιωτική υπάλληλος.
4: Ιδιωτική υπάλληλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσα. Έχεις δώσει 5 προβλέψεις, να δούμε τι πέτυχες. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
4: Πέτυχες το πρώτο, είναι γυναίκα. Το όνομά σας?
6: Μαρία.
4: Έχασες το δεύτερο.
5: Το Μαρία ήταν το επόμενο που θα έλεγα.
4: Να πεις Μαρία, είμαι σε Αλκμίνη.
5: Το Μαρία ήταν. Γιατί μου ήρθε ξαφνικά το Αλκμίνη.
4: Μα ναι, πες το πιο προφανές. Είπαμε το 40% λέγονται Μαρίες.
5: Δεν ξέρω για κάποιο λόγο Μαρία μου ήρθε το Αλκμίνη.
4: Μαρία δεν θα. Ναι, ήταν δίπλα.
6: Ναι,
5: ναι, μπράβο.
4: Δίπλα. Δεν θα σε ρωτήσω την ηλικία σου, θα σου πω απλά να μου πεις αν είσαι στο 30-40 ενδιάμεσα.
6: Είμαι.
5: Έχω το χάρισμα!
4: Είσαι ιδιωτική υπάλληλος?
6: Είμαι και ιδιωτική υπάλληλος.
4: Πω.
5: Θα τρελαθώ.
4: Σε τι τομέα έτσι, αν επιτρέπετε?
6: Δουλεύω σε μια εταιρεία που κάνει εισαγωγές ταμιακών μηχανών.
4: Και τα λοιπά.
5: Πολύ σοβαρά είναι τα πράγματα. Και πάμε τώρα στο τελευταίο.
4: Τελευταία ερώτηση. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
5: Πες στον Κηφισό.
6: Παιδιά, ευτυχώς δεν είμαι στον Κηφισό.
5: Όχι, ρε,
6: είμαι στο κέντρο της Αθήνας, βέβαια.
4: Κέντρο Αθήνας, μάλιστα. 3 στα 5, πολύ καλά.
5: 3 στα 5 είμαι πολύ καλά.
4: 3 στα 5 γιατί είχες πει και το Μαρία που ήταν δηλαδή το.
5: Γιατί μετά το Αλκμίνη το Μαρία μου ήρθε να ξέρεις.
4: Πάρα πολύ καλά τα πήγες. Σου παραδίδω τη Μαρία να τη πεις ό,τι θες.
5: Καταρχάς μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου, Μαρία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θέλω να το πω λίγο αυτό, γιατί μου αρέσουν έτσι, έχω μια δυναμία στις φωνές αυτές. Θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμη να παίξεις το παιχνίδι μας.
6: Πάρα πολύ.
5: Ξέρεις ποιο είναι το παιχνίδι μας? Ωραία, πρέπει να, τι να κάνεις?
6: Να βρω την κοινή λέξη σε 3 τραγούδια που θα παίξουν στη σειρά.
5: Πιστεύω ότι είσαι ήδη νικήτρια. 1, 2, 3, φύγαμε.

0: μικρό σου.
1: Είναι και εύκολο.
2: Δεν μου αρέσει πολύ η λέξη, παιδιά, αλλά είναι ο εχθρός.
1: Είναι ο εχθρός, έχεις
3: δίκιο,
1: Μαρία. Δεν είναι μια ωραία λέξη.
3: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο όμως.
1: Πολύ ωραίο, δες πως το έχει βάλει σε μια άλλη διάσταση.
3: Έτσι,
1: ξαφνικά ο
3: Γιάννης.
2: Είναι πολύ μπροστά ο Γιάννης.
1: Και το άλλο είναι ότι αυτή η λέξη σε έφερε κοντά σε μια δώρο επιταγή 100 ευρώ. Συγχαρητήρια, κοριτσάκι μας.
3: Μπράβο, Μαρία.
1: Πολλά φιλάκια, πολλά φιλάκια. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι άλλο εγώ.
3: Mm-hmm.
1: Έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τελείωσαν τα έργα μπροστά από το σπίτι μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλέον.
3: Πάλι
1: αλλά
3: καλά.
1: Γενικά δεν είχα πρόβλημα. Γιατί υπάρχει η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες σε έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα.
3: Ξέρεις.
1: Ναι.
3: Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι.
1: Όχι, δεν έχω τελειώσει.
3: Το έλεγε με μια τσακπινιά γι' αυτό.
1: Ναι. Σου άρεσε αυτό το ναι.
3: Αυτό μου άρεσε.
1: Χωρίς οπτική. Να, εσείς μπορείτε να πάθετε. Να πάθετε, όχι. Να μάθετε περισσότερα όμως στο nova.gr. Τι θέλεις να πεις.
3: Έβλεπα χθες ένα τύπου ντοκιμαντέρ για μια μυστική κάστα ανθρώπων που δεν μένουν ποτέ από μπαταρία.
1: Τι λες τώρα,
3: ρε. Τους ξέρεις. Ποιοι είναι. Μυστική κάστα ανθρώπων πραγματικά δεν μένουν ποτέ από μπαταρία.
1: Ποιοι είναι ρε σε αυτή.
3: Είναι υπεφορτισμένοι.
1: Να.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Κολυμπώντας στον αέρα της Σάρλοτ Τζόουνς. Μια κωμωδία για την απόγνωση. Ένας τρυφερός ύμνος στη γυναικεία φιλία. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη σκηνοθεσία Λίλης Μελεμέ. Πρωταγωνιστούν Πέγγι Σταθακοπούλου και Σίλια Γεωργέλου. Κολυμπώντας στον αέρα. Ένα συγκινητικό αλλά και βαθιά πολιτικό έργο για τη θέση της γυναίκας στον 20ο αιώνα. Από 12 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Θέατρο 104, Ευμουλπιδών 41, Γκάζι. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
10: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα.
11: Καλημέρα, Κατερίνα.
10: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε.
12: Ο Χρήστος.
11: Ο Γιάννης.
10: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
12: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
10: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
11: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
10: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
12: Δηλαδή.
10: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου. Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
11: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
10: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
11: Μόνο
10: στο δρόμο
12: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Έλα, μιλήστε, εντάξει.
2: Δρόμο 48 και ήρθε το αγόρι, καλημέρα.
3: Το στήριγμά μας, η κολόνα μας.
1: Τι ωραίο να ξεκινάμε 8.
2: Είδες, το λέω τόσο καιρό.
3: Άλλο πράγμα, ε.
2: Το λέω τόσο καιρό.
3: Εγώ σας έχω πει ότι όταν με την Κλεοπάτρα Πατλάκη και τον Δημήτρη Σαράντο κάναμε, να τα πούμε και αυτά, το πρώτο μουσικό morning show στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη τότε. Πριν από 25 χρόνια ήταν αυτό. Το πρόγραμμα ήταν 8 με 11, όχι 7 με 10.
2: Ναι, ρε Κατερίνα, αλλά θα πω εγώ τώρα.
3: Μην αρχίσεις, θα ήταν στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό ήταν 8.
2: Ναι, ρε εσύ.
1: Χαλαρά, χαλαρά.
2: Θέλω να πω ότι στη Θεσσαλονίκη, άμα πήγε στην Αθήνα, ξεκινάς τη δουλειά σου σε 9. Πρέπει να ξεκινήσεις από το σπίτι από τις 7. Γιατί γίνεται της κακομοίρας. Στη Θεσσαλονίκη είναι οι αποστάσεις όλες λίγο πιο μικρές. Έχετε και εσείς την κίνηση σαν λίγο πιο μαζεμένη. Άρα δεν ξεκινάει ίσως η ζωή τόσο νωρίς.
1: Έπρεπε να έρθω 9 τελικά.
3: Γιατί το λες αυτό, δεν σ' αρέσουμε.
2: Συγγνώμη, ρε φίλε, να κάνω
1: μια ψυχή. Να κοιμηθεί
2: λίγο ακόμα. Όλη φασαρία, ρε.
1: Φασαρία πρωί-πρωί.
3: Να κοιμηθούμε τη φόρα του αέρα εδώ και μία ώρα.
1: Τι είναι αυτή, ρε Δημήτρη.
3: Και έχουμε και αυτή τη χαρά που σε βλέπουμε μπροστά μας ξανά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Είδε Champions League χθες.
1: Είδα.
3: Τι είχε, ρε παιδιά, στο τσάκι.
2: Άξιζε ένα Αθλέτικο. Έχουμε την πρώτη ομάδα του τελικού. Μα το παιχνίδι δεν ήταν και τίποτα τώρα.
1: Περίμενα κάτι καλύτερο. Τι έχασε ο Σιμεώνε. Τέλο πάντων, τώρα μην περάσουμε σε
2: αυτό. Τι έχασε ο Σιμεώνε.
3: Τι έχασε ο Σιμεώνε.
1: Ο γιο του Σιμεώνε.
2: Α, ο γιο λε.
1: Ο γιο του Σιμεώνε, ο ποδοσφαιριστή. Μόνο του μέσα στο τέρμα. Μόνο του.
3: Έχασε το τέτοιο. Ναι,
2: το είδα.
3: Έχασε τον γκολ. Ο Σιμεώνε.
1: Ήταν μόνο του στο τέρμα μπροστά.
3: Ο γιο του Σιμεώνε.
1: Του προπονητή.
3: Άκου τώρα.
2: Λε και είναι πρωθυπουργό στην Ελλάδα εδώ μεταξύ αυτό. Ντάει και καλά να βάλει το γιο του να παίξει την έφα το πράγμα, ρε φίλε. Τι οικογένειο κρατεί έρευση στην Ατλέτικο Μαδρίτη.
3: Νεποτισμό στην Ατλέτικο.
2: Νεποτισμό στην Ατλέτικο
3: Μαδρίτη.
2: Σήμερα είναι η ματσάρα η μεγάλη όμως.
1: Σήμερα είναι, ναι.
3: Τι γίνεται.
2: Σήμερα είναι το Μπάγερ Παρί.
3: Το.
2: 5-4 το πρώτο παιχνίδι.
1: Μπάγερ Παρί.
2: Και τώρα παίζω στο Μόναχο.
3: Είμαι με την Παρί.
1: Κι εγώ.
2: Εγώ είμαι με την Μπάγερ.
3: Και εγώ Παρί. Για να κάνει τη διαφορά.
2: Οι Γερμανοί είναι φίλοι μα γι' αυτό.
1: Ναι, και είπατε για τη Μάρλεν Ντίτριχ.
3: Ναι, την είπαμε.
2: Είπα ότι θα ήθελα να με χτυπήσει τη μούρη.
3: Σταμάτα.
2: Είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ ωραία γυναίκα, Γερμανίδα, άλλο, και τη λέγανε Μάρλεν Ντίτριχ. Και είπα εγώ ότι θα ήθελα να μου δώσει αχαστούκι.
3: Δεν ξεκινήσαμε έτσι, πεζά. Είπα εγώ αυτό που είπε η Μάρλεν Ντίτριχ και όταν ακούστηκε.
1: Την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
3: Όχι. Αυτό που είπε ότι στην Αμερική το σεξ είναι αιμονή, σε άλλα μέρη του κόσμου είναι γεγονός.
2: Και εκεί εγώ είπα βάραμε στη μούρη. Δεν το πάει στο άσχημο.
3: Προηγουμένως όμως, μόλις το είπε αυτό, έκανε ο Δημήτρης Αρετάκης που ποτέ δεν αντιδρά. Έκανε
1: μάλιστα.
3: Του άρεσε.
1: Ξέρεις με ποια έχει μεγάλο μπίφ η Μάρλεν Ντίτριχ?
2: Με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
1: Μπράβο. Το είπα πριν.
3: Όχι, να το καταλάβαμε από τα συμφραζόμενα.
1: Το είπα, ναι, ναι. Με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Για ποιο λόγο?
3: Για ποιο?
2: Για το ποια ήταν πιο ωραία.
1: Γιατί η Ελίζαμπεθ Τέιλορ τη έτρωγε του άντρε. Έτσι υποστήριζε η Μάρλεν Ντίτριχ και τα είχε πάρει στο κρανίο και έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει: φάει καλύτερα όλα τα διαμάδια που έχει παρά να κάνει αυτό που κάνει συνέχεια.
3: Τι λες τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, το ξέρετε ότι η Μάρλεν Ντίτριχ ήταν η μεγάλη. Πώς να το πούμε.
2: Μην το πεις, μην το πεις.
1: Ποιον είχε μεγάλο θαυμαστή. Το μεγαλύτερο θαυμαστή από όλους. Ποιος ήταν.
3: Δηλαδή, ποιος τη θαύμαζε τη Μάρλεν Ντίτριχ περισσότερο από στον κόσμο.
1: Στον κόσμο,
2: ο Χίτλερ.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό δεν το είχε πει.
1: Ο οποίος έκανε μεγάλες προσπάθειες να την ξαναφέρει πίσω. Γιατί έφυγε από τη Γερμανία, άλλαξε υπηκότητα, πήρε αμερικανική υπηκότητα. Και επέστρεψε βεβαίως μετά τον πόλεμο. Πήρε και το. Πώς το λένε, τέτοιο ελευθερίας που. Ένα βραβείο που έδινα. Και κέρδισε πάλι την αγάπη των Γερμανών. Είχε μεγάλη τρέλα με την.
2: Είχε μεγάλη τρέλα με την καρδιά.
3: Τη Μάρλεν Ντίτριχ δεν την είχα, ας πούμε, έτσι να ανταγωνίζει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Να μου έλεγε την Γκρέτα Γκάρμπο, να σου πει.
1: Ναι, όντως. Εκεί ήταν το
3: πολύ διαφορετικό στυλάκι. Η Μάρλεν Ντίτριχ είχε το απόλυτο στυλ. Αυτή έχει εδραιώσει το ανδρόγινο look. Μιλάμε τώρα για μια πάρα πολύ σοβαρή.
1: Κουστούμια και τέτοια. Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Καλά, εντάξει, είδα μια και είπε τώρα για εμφανίσει. Έβλεπα χτες αποσπάσματα. Έχω κολλήσει με αυτή την.
3: Με το Met Gala.
1: Τι.
3: Που άνοιξε ένα νέο κόσμο.
1: Τι τεράστια. Καρναβάλια είναι αυτά.
2: Μεγάλο κιτσαριό.
1: Όχι, το λέω επίσημα πια, τώρα
3: επίσημα,
1: που το μελέτησα.
3: Επίσημα.
1: Δυνατά καρναβάλια.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αξιολύπητα. Αξιολύπητα, δηλαδή. Τι να πω.
3: Αποδομή την τέχνη.
1: Κοίταζα τους κακομοίριδες όλους.
3: Τον Τζεφ Μπέζος.
1: Όλους.
2: Πραγματικά κρίμα.
1: Που ντύθηκε όλοι.
3: Ποιος ήταν χειρότερος για σένα.
1: Ο ένας ηρώτας από τον άλλον. Αν εξαιρέσεις κάποιες παρουσίες πραγματικά ήταν, έλαβαν πολύ όμορφοι, πολύ πιο κανονικοί άνθρωποι, αλλά όλοι αυτοί που ντύθηκαν έτσι,
2: ναι.
1: Καρναβάλι της Πάτρας, Δεν υπάρχει.
3: Όχι, το καρναβάλι της Πάτρας είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, πολύ καλύτερο, πολύ καρναβάλι. Αλλά δεν καρναβάλι. Αυτά θέλω να πω.
3: Πολύ ωραία. Τώρα θα πρέπει να πούμε την κίνηση και τον καιρό. Αν δεν έχει αντίρρηση.
1: Τι να σα πω. Τι? Από τη Λυκόβρηση και κάτω.
2: Θα στα πω όλα. Γιατί όμω.
3: Γιατί.
2: Γιατί.
3: Γιατί.
0: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
2: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό. Στο ρεύμα καθόδου. Στο ύψο τη Νέα Χαλκιδόνα, παιδιά. Τροχαίο ατύχημα στο οποίο επλάξαν 4 οχήματα και όπως καταλαβαίνετε γίνεται της κακομοίρας. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς σοβαρά, γιατί στο τροχαίο επλάξαν 1 φορτηγό, 1 γιοταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση.
3: Έλα, πολύ σοβαρά αυτό.
2: Πολύ μεγάλη κίνηση λοιπόν στην κάθοδο του Κηφίσου. Βέβαια και στην άνοδο που δεν έχει σημειωθεί κάποιο τροχαίο, επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Γενικώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι και Κηφισίας. Άνοδος λεωφόρου Κηφισίας έχει τις δυσκολίες της από το κέντρο προς το Χαλάνδρι. Κάθοδος στο ύψος του Αμαρού Σιού. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού επίσης, λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό είναι δύσκολη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, εκεί από το γήπεδο των ακατανόμαστων και κάτω.
1: 34ου Συντάγματος, εκεί είναι χαμός.
2: Έτσι λέγεται αυτό.
1: Ο δρόμος που πηγαίνει...
3: Ξέρεις πώς τη λένε αυτή την οδό, Χρήστο μου, σε θαυμάζω αλήθεια.
1: Όχι, με θαυμάζεις, μην
3: θαυμάζεις,
1: γιατί είναι πολύ γνωστός δρόμος που έχει κίνηση. Ναι, αλλά με θαυμάζεις με πράγματα που αξίζει.
2: Κι άλλο ένα δρόμο έχει ωραίο.
3: Όχι, εμένα με ενθουσιάζουν οι άνθρωποι
2: με
3: τους δρόμους.
2: Ένας άλλος δρόμος έχει ωραίο όνομα στον Πειραιά. Κάτι με το Σκυλίτσι, ο Μυρίδου Σκυλίτσι, πώς λέγεται.
1: Ήταν ο παλιός δήμαρχος του Πειραιά.
2: Αυτό είναι ωραίο.
3: Εμένα μου αρέσει η Αρματολών και Κλεφτών. Όταν την είχα δει πρώτη φορά, ξέρω που είναι. Είναι στο στάδιο του Παναθηναϊκού, από πίσω, δεν είναι. Όχι.
2: Αρματολόγια. Α, δεν μιλάμε για Πειραιά, έχουμε φύγει από Πειραιά τώρα.
3: Όχι, ναι, ναι. Πιο Πειραιά.
2: Αρματολόγια και Κλεφτών είναι στην Αλεξάνδρας, λες, στο YouTube,
3: ναι,
2: από πίσω.
3: Ναι,
2: όντως
3: ναι,
2: είναι. Ναι, ναι. Είναι. Ο καιρός σήμερα. Λοιπόν, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία μέχρι 25-26 βαθμούς, όλα μια χαρά, όλα μια ευθεία, μην φοβάστε για τίποτα.

0: Δρόμος 89,8. Φτιάξε λίγο ήχο, ευχαριστώ. 8 και 11.
1: Καλημέρα.
0: Και είμαστε έτοιμοι για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Βεβαίως, ο Αλβέρτος τι κάνει, πώς
2: ο Αλβέρτος
1: είναι?
2: Πάρα πολύ
1: τα
2: καλά.
1: Νέα του,
2: στέλνει
1: μας
2: τα φιλιά του, στέλνει την αγάπη του, στέλνει και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό με τον καφέ που σας είπα.
2: Βέβαια.
0: Ότι
2: 100%.
0: Βοηθάει στην.
2: Βοηθάει σε όλα αυτά. Είναι ευεργετικό.
0: Μένει σπατανέο,
2: ρε παιδί. Έχει ευεργετικέ ιδιότητε ο καφέ. Σημαίνει άχρηστη πληροφορία. Θέλει να περάσει και ένα μήνυμα πώ διαχρονικά και δυστυχώ ενδεχομένω να συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Κρίνουμε κάποιου ανθρώπου από την εξωτερική του εμφάνιση, από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του και βγάζουμε έτσι συμπεράσματα για αυτού που μερικέ φορέ μπορεί να μην είναι και κάτι σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει απλά ένα συμπέρασμα και να μείνει μέχρι εκεί. Άλλε όμω περιπτώσει, όπω στην ιστορία που θα πάμε τώρα, μπορούσε να του στοιχήσει μέχρι τη ζωή του.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
2: Θα
1: που
2: πάμε
1: λες.
2: Λοιπόν στην Καμπότζη.
0: Καμπότζη.
1: Να πάμε.
2: Στην Καμπότζη,
1: δεν
2: βεβαίως.
1: Έχω πάει. Χρήστο, έχει πάει στην
0: όχι,
1: Καμπότζη.
0: Όχι, όχι.
2: Κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Ερυθρών
0: Χμέρ.
2: Χμέρ. Πότε κυριάρχησαν, Χρήστο, οι Ερυθροί Χμέρ στην Καμπότζη?
0: 1975.
1: Όχι, 60.
0: Χμέρ.
2: Χμέρ. Πότε κυριάρχησαν, Χρήστο, οι Ερυθροί Χμέρ

0: του Βιετνάμ και της Κίνας.
1: Α, από εκεί μπερδεύτηκα.
0: Η περίοδος λοιπόν της κυριαρχίας των Ερυθρών Χμέρ ήταν. Η περίοδος της κυριαρχίας των Ερυθρών Χμέρ ήταν από το 75 μέχρι το 79.
1: Okay. Από το Χμέρ, εκείνη... από το λες, νομίζω ότι θα με φτύσεις.
0: Ποιοι είστε, είμαστε οι Ερυθροί Χμέρ.
1: Το ακούς και φεύγεις, λες, α, μισό λεπτό θα λερωθούμε.
0: Και όντως το άκουγες και φεύγες, διότι κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας τους, λοιπόν, οι Ερυθροί Χμέρ εκτελούσαν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μπορεί να εκτελούσαν κι άλλους γενικώς, αλλά δύο κατηγορίες που δεν γλιτώναν με τίποτα. Η μία κατηγορία ήταν η ακαδημαϊκή.
1: Τι λες!
0: Βεβαίως, αν ήσουν ακαδημαϊκός...
1: Αχ, θα με είχαν εκτελέσει!
0: Μπορεί και όχι! Μπορεί και να την γλίτωνες!
2: Γενικότερα, οι κομμουνιστές εκείνης της εποχής είχαν μια τάση να δολοφονούν τους ακαδημαϊκούς, τους διανοούμενους και τέτοια που διαφωνούσαν μαζί τους, έτσι, ήταν πρώτος στόχος. Για συνήθεια.
0: Εκτός από τους ακαδημαϊκούς, λοιπόν, ποιους άλλους εκτελούσαν οι Ερυθροί Χμέρ?
1: Κοίταξε, επειδή το είπε έτσι, θα
2: τους αντιφρονούντες.
1: Αυτούς με τα μεγάλα αυτιά, σαν και εμένα.
0: Πάμε σε. Γιατί θα εκτελούσαν αυτούς με τα μεγάλα αυτιά, πιστεύεις?
1: Μπορεί να μην τους άρεσαν.
2: Γιατί άκουγαν. Όχι.
0: Εκτελούσαν τους ακαδημαϊκούς και όσους φορούσαν.
1: Τι?
2: Κουστούμια.
0: Γυαλιά.
1: Αχ, θα με εκτελούσαν οι βίες.
2: Γιατί διαβάζαν.
0: Γιατί όσοι φορούσαν γυαλιά.
2: Ήταν πιο ομορφωμένοι.
0: Είχαν πολλές πιθανότητες να είναι ακαδημαϊκοί.
2: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
0: Όμως,
1: Δημήτρη, θα σε είχαν εκτελέσει στην Καμπότζα.
0: Τον είχαν εκτελέσει.
2: Αδιανόητα φασιστικό.
1: Δηλαδή, να σε αναγκάζουν να κάνει λέιζερ με το ζόρι, ρε παιδί μου, για να μην σου πάρουν τη ζωή.
0: Ή να μην βλέπει. Να περπατά έτσι, γιατί λε να χτυπά κουτουλά από εδώ και από εκεί. Λοιπόν,
2: το ξέρετε ότι στην πολιτιστική επανάσταση τη Κίνα, τότε που ήταν υπεύθυνη πολιτισμού η σύζυγος του Μάο Τσετούγκ, έπρεπε να διαβάζουν μόνο δικά της βιβλία, μόνο συγκεκριμένα πράγματα. Όλα τα άλλα ήταν στην πυρά. Δεν επιτρεπόταν τίποτα άλλο. Ταινίες συγκεκριμένες, προπαγανδιστικές. Μιλάμε για αδιανόητο. Ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Τελείωσε. Okay, τι άλλο να πει ο άνθρωπος πια.
2: Λοιπόν, τι έκανε σε λίγο.
1: Ήταν
2: έχουμε...
1: πάρα πολύ ωραίο το σημερινό, Γιάννη. Μπράβο σου όμως.
0: Σαν το χθεσινό με το πτούψι, το ψάρι στα χείλη δεν ήταν, αλλά εντάξει.
1: Αυτό κοίταξε λίγο.
0: Είχε ιστορικό υπόβαθρο το σημερινό.
1: Με τρομοκράτησε, τολμώ να πω, το ψάρι στα χείλη. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Σε εντυπωσίασε όμως που θυμόμουν το 75-79.
1: Με εντυπωσίασε που ήξερε και το ψάρι στα χείλη χτες. Και αυτό το ήξερε.
2: Σε εντυπωσιάζουμε δηλαδή, είδες που
1: πολύ,
2: αναφέρουμε πράγματα τα οποία είναι το μέσο.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γι' αυτό είπα, όταν ήρθες πόσο σε θαυμάζω και καλά, πόσο κρεμάμαι με τα χέρια
2: αλλά
1: σου.
2: Για τα σωστά πράγματα θέλω, ναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό?
2: Αυτό ναι.
1: Ορίστε.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ κάτι άλλο τώρα. Σε λίγο θα παίξουμε την παιχνιδάρα των παιχνιδιών, δηλαδή όπως καταλαβαίνετε το letter game, το οποίο έρχεται, αλλά έρχεται με σοβαρό δώρο. Ένα σετ δερμοκαλλυντικών Ζαρτό, τα οποία χαρίζουν τη λάμψη που σας αξίζει. Η Ζαρτό αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχει αυτή η ασύγκριτη Gold Cream με μικροσωματίδια χρυσού, πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, που αναζωογονεί την επιδερμίδα και χαρίζει φωτεινότητα και νεανική όψη. Αλλά υπάρχει και η άλλη, η καταπληκτική Sun Protection Cream SPF 50+, που τώρα τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Ένα τέτοιο λοιπόν σετ δερμοκαλλυντικών Ζαρτό θα κερδίσετε, γιατί η αληθινή ομορφιά είναι καθημερινή φροντίδα. Καλέστε στο 211 1891 898.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα, 8:21.
2: Μάλιστα.
1: Και ήρθε η ώρα, Κατερίνα,
2: ναι,
1: για το Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
2: Μα τι γλυκιά ωραία ζωή φωνούλα είναι αυτή.
3: Καλημέρα, Κατερίνα μου.
2: Καλημέρα, αγάπη μου. Ποιο είναι το όνομά σου?
3: Με λένε Αγγελική.
2: Γεια σου, Αγγελική μας.
1: Αγγελική, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ιδιωτική υπάλληλος.
1: Να τα
3: πάλι. Δουλεύω στο λογιστήριο μιας εταιρείας, στο εμπορικό κομμάτι.
2: Α,
1: πού βρίσκεται αυτή η εταιρεία?
2: Άντε πάλι.
3: Αυτή η εταιρεία έχει έδρα το Εγάλεο.
4: Γιατί θα στείλεις γλυκά.
2: Πραγματικά. Και το είπε και με ύφος. Πού είναι αυτή η εταιρεία?
4: Τι κάνε, φίλε, μη σου στείλουμε και...
1: Σε νοιάζει. Εγάλεο λοιπόν, έτσι. Εγάλεο City.
3: Μάλιστα.
4: Και σας...
2: σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε τηλέφωνο. Γιατί... Τι είναι αυτά που λες?
4: Κάτσε ρε, Κατερίνα.
1: Τι και εσάς?
2: Ότι είσαι... Ένα ορίστε τώρα, τώρα.
1: Α, το, από το Εγάλεο.
4: Ναι, μωρέ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Καλά. Και εμείς που δεν το ξέραμε το καταλάβαμε. Έλα.
1: Λοιπόν, αγαπημένη μας
2: Αγγελική
1: από το Εγάλεο City. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και θα παίξουμε με το γράμμα Πι.
4: Πι, το παπί.
3: Με το γράμμα πι.
1: Ζω.
2: Σ' αγαπώ, Αγγελική.
1: Ζω.
3: Λοιπόν, ζω. Παπαγάλος.
1: Όνομα.
3: Παναγιώτης.
1: Πράγμα.
3: Ποινίο.
4: Ποινίο.
1: Φυτό.
3: Φυτό. Παπαρούνα.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό. Φαγητό. Παστίτσιο.
2: Μπράβο.
1: Πόλη.
3: Πόλη. Πορταριά. Πορταριά.
1: Μέσα. Χώρα.
3: Πορτογαλία.
1: Επάγγελμα.
3: Επάγγελμα. Επάγγελμα.
4: Τώρα το καλοκαίρι τρώμε πολλά.
2: Τέτοια που είναι κρύα αυτά.
4: Σοκολάτα,
2: που
4: βανίλια,
2: είναι κρύα φυστική. Αυτά και τα πουλάει κάποιος που.
3: Παγωταντή.
2: Μπράβο.
1: Ομάδα.
3: Παναθηναϊκός.
1: Λίμνες, ποτάμια, πάω. Βουνά.
3: Υπάρνησα το βουνό.
1: Ναι, μπράβο. Πολύ καλή.
2: Είσαι πολύ καλή.
1: Δύναμη,
2: είσαι
1: δύναμη.
2: Πολύ δυνατή.
4: Δεν ξέρω αν από αυτά. Πες ότι βάζαμε ένα τραγούδι, θα βάζαμε τον παπαγάλο. Το πετώ
1: ο παπαγάλο.
2: Ή θα βάζαμε το σαν την παπαρούνα.
4: Μεγάλο δίλημα.
1: Ή το παπάκι πάει στην ποταμιά.
2: Ξέρεις τι θα βάλουμε οπωσδήποτε? Θα βάλουμε το όπου κι αν πας που σκίζει από τον Νίκο Οικονομόπουλο, εδώ στο δρόμο 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 27 και πάμε στον Παράδεισο και την Κόλαση.
1: Να πάμε, Χρήστο μου, όπου θες.
0: Ο Δημήτρης μας στέλνει αυτή την ιστορία. Λέει ότι μένει στην Κυψέλη, στον 5ο όροφο, στο Ρετυρέ.
2: Ω, βλέπει Ακρόπολη.
1: Κυψέλη, 5ο όροφο.
0: Δύσκολο στην Κυψέλη. 5ο
2: όροφο δεν είναι δύσκολο στην Κυψέλη, ρε φίλε.
0: Δύσκολο. Δύσκολο.
2: Να μας στείλει άνθρωπος που μένει στην πόλη τρόφο της Κυψέλης.
0: Δηλαδή μπορεί να. Υπάρχουν κάποιες περιοχές ψηλά στην Κυψέλη, ναι, αλλά.
1: Συνήθως
0: βλέπεις τον απέναντι.
2: Εντάξει, τον πέμπτο, τέλος πάντων.
1: Κάτι γερές βλέπεις. Μένει και ο Τσίπρας.
0: Ναι, μένει πιο ψηλά. Έχει κάποια ωραία σημεία η Κυψέλη. Δεν το συζητάμε. Καλά, έχει ανέβει πάρα πολύ. Ωραία μαγαζάκια, εκεί στην Αγία Ζώνη.
1: Είναι πολύ ωραία στην Κυψέλη, όντως.
0: Έχει πολύ ωραία μαγαζάκια. Λοιπόν, μας λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι ο από κάτω του, στον 4ο όροφο, το μπαλκόνι του προεξέχει. Έτσι λοιπόν βγάζει, λέει, συχνά τα σκουπίδια και τα αφήνει έξω στον μπαλκόνι, ο από κάτω του.
1: Ωραία. Ο 4ος όροφος.
0: Ναι, ο 4ος όροφος, ναι, ναι. Είναι από κάτω του. Και αυτά μυρίζουν. Ναι. Του έχει κάνει κάποιες φορές παρατήρηση να τα κατεβάζει κάτω, γιατί είναι μάλλον αρκετές μέρες τα αφήνει μέχρι να τα κατεβάσει. Έτσι έρχεται μια μυρωδιά. Τι κάνει λοιπόν αυτός?
1: Τι κάνει?
0: Πετάει τα δικά του σκουπίδια το βράδυ από κάτω στο μπαλκόνι.
2: Σου λέει, αφού έχεις, ναι, πάρει λίγα
0: και
2: ακόμα.
0: Και το γεμίζει. Του κάνει παρατήρηση ο άλλος, του λέει, πέταξε σκουπίδια, του λέει, όχι ο Δημήτρης. Αυτός του λοιπόν το κάνει εκ του πονηρού. Το γεμίζει με σκουπίδια.
1: Για να τον αναγκάσει τον 4ο όροφο να τα κατεβάσει.
0: Ακριβώς.
1: Κάτω.
0: Ναι, με ένα τέτοιο τρόπο να τον εκδικηθεί. Α. Τώρα τι κάνει ο Δημήτρης, τι του έχει κάνει σε αντιπερισπασμό?
2: Στο
0: έχει ανέβει στην ταράτσα, ναι, και απλώνει τα δικά του ρούχα, επειδή πάλι προεξέχει τον μπαλκόνι, απλώνει στην ταράτσα τα ρούχα του και στάζουν στο δικό του μπαλκόνι. Καταλαβες.
2: Περίμενε, σε αυτού που έχει τα σκουπίδια.
0: Ναι, σε αυτό που πετάει τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι 5ο όροφο με 4ο όροφο. Πετάει αυτό στα σκουπίδια.
2: Ανεβαίνει
0: στην ταράτσα που είναι κοινόχρηστη, απλώνει τα ρούχα, στάζουν κάτω και γίνεται μια μάχη.
2: Και τώρα έχει πρόβλημα άλλο, γιατί δεν μπορεί να είναι πιο πάνω να του κάνει κάτι άλλο.
0: Τι θα γίνει τώρα?
1: Συγγνώμη, αυτό που απλώνει τα ρούχα.
2: Τέλειο.
1: Αυτό που απλώνει τα ρούχα είναι ο 4ο όροφο, δηλαδή.
0: Αυτό που απλώνει, μπράβο. Και πηγαίνει στην ταράτσα για τα απλώνει. Γιατί σου λέει, έτσι είσαι.
1: Τώρα
0: γιατί δεν μπορεί
1: δεις
0: να το αποδείξει ότι τα σκουπίδια είναι τέτοια, δεν γράφουν ονόματα τέτοια.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Όχι, εγώ δεν έγραφα τέτοιο. Πάει λοιπόν επάνω, απλώνει σε εντόνια κτλ. Δεν ξέρω, ο ίδιος η γυναίκα του, δεν μας λέει λεπτομέρειες εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά και γεμίζει νερά, βρωμίζει το δικό του μπαλκόνι.
1: Τώρα
0: υπάρχει
1: εμείς
0: λοιπόν ένα δυνατό μπιφ εκεί πέρα.
2: Είναι δυνατό.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμείς τώρα ποιο να στείλουμε στον Παράδεισο και την Κόλαση?
0: Όχι, εμείς πρέπει να σε αυτή τη διένεξη να δούμε ποιος είναι για Παράδεισο και Κόλαση. Εάν και οι δύο πρέπει να πάνε και με ποιο τρόπο πρέπει
2: είναι
0: να πάνε.
2: Είναι ένα μπιφ αυτό. Βλέπω
1: αυτοί
2: το μπιφ τώρα.
1: Οι δύο πρέπει να πάνε στον ψυχολόγο αρχικά. Πριν πάνε, ας πούμε, στον Παράδεισο και την Κόλαση.
0: Συμβαίνουν όμως μεταξύ.
1: Γιατί τώρα αυτά είναι τρομερά πράγματα.
2: Καθόλου τρομερά.
0: Καθόλου τρομερά. Κατερίνα, κοιτάξτε, επειδή ζεις απομονωμένη σε ένα κάστρο, πρέπει να καταλάβεις ότι οι άνθρωποι που ζουν σε πολυκατοικίες, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν πολλά τέτοια μικρά πράγματα.
1: Μίλησε μας, ρε φίλε. Μίλησε μας για τις πολυκατοικίες. Για πες μας, ρε Χριστάρα, για τις πολυκατοικίες. Την εμπειρία σου δηλαδή. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει τα τελευταία χρόνια τι έχει αντιμετωπίσει.
0: Και όμως εγώ το καταλαβαίνω.
1: Αλλά πάνω.
0: Εσένα, επειδή σου φαίνεται απίστευτο, πρέπει να σου εξηγήσω ότι οι άνθρωποι που ζουν κοντά έχουν τέτοια θέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Και απίστευτο!
2: Παιδιά, εμένα αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχος της ζωής μου είναι πώς θα καταστρέψω τώρα από πάνω μου.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δηλαδή, πραγματικά τώρα μου έχει γίνει αιμονή.
1: Εγώ πιστεύω.
2: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Ο στόχος όλων στην πολυκατοικία είναι πώς θα καταστρέψω σένα.
2: Είναι πιθανό. Είναι πιθανό. Αλλά εγώ πραγματικά, δηλαδή, δεν θα ησυχάσω. Έχω σκεφτεί διάφορα πράγματα. Τα μερικά είναι ακραία. Δεν μπορώ να καν τα πω.
0: Είδες ότι αυτά είμαι στη ζωή.
2: Εννοείται ότι είναι με στη ζωή. Εμένα θα το πείτε τώρα. Έχω βάλει στόχο, σου λέω. Έχω σκεφτεί μέχρι και να ανοίξω μια μικρή τρύπα στο ταβάνι.
0: Που να κάνει τι?
2: Να του κάνω πράγματα από πάνω, από κάτω προς τα πάνω. Αλλά σκέφτομαι τη στατικότητα του κτηρίου και δεν το κάνω αυτό.
0: Εντάξει, πιο πιθανό είναι αυτός από πάνω να σου ρίξει κάτι κάτω.
1: Πόσο σε έχουν βοηθήσει οι σπουδές στο Πολυτεχνείο.
2: Τι έχω σκεφτεί όμως? Το τζάκι.
1: Το τζάκι, δηλαδή.
2: Να βάζω μέσα πράγματα.
1: Ναι.
2: Να
1: βουλώσει.
2: Που να πηγαίνουν πάνω, να του κάνε πάνω μυρωδιές άσχημες.
1: Επικίνδυνο
2: γιατί?
0: Το τζάκι.
1: Παιδί, μπορεί να σκάσει. Είσαι με τα καλά σου.
2: Φίλοι, τζάκι είναι. Δεν είναι λογικό.
0: Θα προτιμούσα όχι τζάκι.
2: Όχι τζάκι.
1: Μόνο το τρύπα στον τοίχο. Θα προτιμούσα γενικά, Γιάννη, να μην κάνεις τίποτα. Αυτό θα πρέπει
0: όχι
1: να
0: πεις. Όχι τζάκι.
2: Όχι λες. Να ψήνω, ξέρω εγώ, λουκάνικα κάθε
0: μέρα. Να
2: τους κάνει πάνω η τσίχνα.
1: Εγώ δεν τους στέλνω ούτε Παράδεισο το Κόλαση. Τους στέλνω στον ψυχολόγο.
2: Να δουν τον μπιφ, παιδιά, να δουν τον μπιφ στο Netflix. Πού μπορεί να διηγηθεί μια τέτοια κόντρα που λες, έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
0: Σε πόλεμο κανονικό.
2: Σε πόλεμο. Σε πόλεμο!
0: Ναι, θέλει προσοχή λοιπόν.
1: Εντάξει, Γιάννη, μου ηρέμησε λίγο όμω.
2: Συγχύστηκα τώρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, εγώ χωρί να σα πω.
1: Ηρέμησε και πείτε αυτά που πρέπει τώρα.
0: Ότι χτε το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά.
2: Ωραίο.
0: Περίμενα, περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώ πάει. Τουλάχιστον
1: δεν πήρε τηλέφωνο, ρε Χρήστο.
0: Όχι, παιδιά, γιατί είχα σκέφτηκα κάτι άλλο.
1: Τι.
0: Δεν χρειάζεται να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι, Κατερίνα, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ
1: έως
0: 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα, Κατερίνα, στο nova.gr.
1: Okay.
2: Ρε, είδα τα νέα, παιδιά, και είναι πραγματικά τεράστια. Ελληνικός καφές με γεύσεις. Κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα. Ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση με δύο μοναδικές επιλογές. Βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και τι άρωμα, ε! Όταν τον φτιάχνεις, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Και εδώ το στούντιο.
2: Και όλο το στούντιο, βεβαίως. Ο ελληνικός καφές, παιδιά, μόλις μπήκε σε άλλη εποχή.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και ο Νίκος που μας έστειλε χθες μήνυμα.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που μου έστειλε και να σας το πω, κάθε μέρα να μαζεύεις κάτι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι.
0: Σήμερα
1: ναι,
0: τι μου στέλνει ο Νίκος.
2: Λέει, τι λέει ο παίχτης.
0: Δεν γνωρίζεις πραγματικά έναν άνθρωπο μέχρι να ταξιδέψεις μαζί του.
2: Σωστό.
0: Να εμπλακείς μαζί του σε οικονομικά θέματα.
1: Σωστό.
0: Να τον αντιμετωπίσεις όταν είναι θυμωμένος και να συγκατοικείς μαζί του. Μόνο τότε γνωρίζει κάποιον.
1: Εντάξει, τα έχει βάλει όλα μέσα όμως, καταλαβαίνεις.
0: Κάθε μέρα. Όχι, μας δίνει ωραία πράγματα.
2: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, Κατερίνα.
1: Πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω
1: αυτό.
0: Αν συμφωνείς, αν διαφωνείς.
1: Εγώ
0: περιμένω από σένα με μεγάλη αγωνία να ακούσω κάτι πιο ακραίο
1: ειδικά,
0: έτσι, τώρα.
1: Σε ό,τι λέει ο Νίκος.
0: Από κάποιο πάρτι, έτσι.
1: Αμάνα, να μην πω εγώ, ας πούμε, κάτι που,
0: που μπαίνεις χωρίς κινητό.
2: Όλοι οι φίλοι μου χθες μου λέγανε για αυτό το πάρτι.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Τι γίνεται, τι έχει ζήσει.
0: Τι είναι αυτή η καραβάτα. Ιστορία, μεγάλη ιστορία, ναι.
2: Είναι κάθε μέρα.
0: Ιστορία μου αμαρτία.
2: Μια βραδιά τη όλη μα η ζωή του, λέω, είναι παιδιά.
1: Δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί.
2: Άσε που έχω μια αντίληψη σήμερα. Αλλά λίγο να μην έρθει ούτε η Κατερίνα την πρώτη ώρα.
1: Ισχύει.
2: Αλλά δεν έχω μάθει ακόμα το γιατί.
1: Ισχύει.
2: Μου λέει θα έρθει ο Χρήστος που μετά.
1: Όχι, αλήθεια.
2: Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Αλήθεια. Εγώ ξέρετε πόσο τυπική είναι από του χρόνου. Έτσι το γνωρίζετε αυτό. Και το να ακολουθεί κάποιο ένα πρόγραμμα νομίζω ότι είναι το Α και το Ω στη ζωή. Δηλαδή σηκώνομαι, θα πρέπει α πούμε να κάνω και το κρεβάτι μου, ρε παιδί μου.
0: Η μέρα τη μαρμότα.
1: Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω ως ένα πρόγραμμα που με βοηθάει να είμαι συνεπής και να είμαι
0: αυτό, ναι,
1: σε μια καλή διάθεση.
0: Ό,τι σε βοηθάει, καλό είναι.
1: Όμως το πρωί, παραλίγο όντως να αργήσω και την ώρα που έστειλε το μήνυμα ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα και μπορεί να αργήσεις, εγώ έπαθα σοκ γιατί λέω να δεις που δεν θα πάω ούτε εγώ. Άλλαξα τρεις φορές ρούχα. Διότι ας πούμε, εγώ έχω ένα πρόγραμμα, έτσι σηκώνω 5,5 ώρα το πρωί.
2: Εντάξει, να πεις ότι έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, αν είναι φοιτητικό. Α, έχει ξαναγίνει, εντάξει, συγγνώμη.
1: Πότε έγινε αυτό, εσύ. Πότε έγινε αυτό.
2: Έλα, πλάκα κάνω.
1: Εντάξει,
2: έγινε, μια φορά έγινε.
0: Ναι, μια φορά έγινε.
1: Λοιπόν, και τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνω όταν σηκώνομαι.
2: Πιπί σου.
1: Όχι, παίρνω το φάρμακο και το θυροειδή.
2: Εντάξει.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ για να... Τι.
0: Τίποτα, προσωπικά δεδομένα καλό είναι να μην.
1: Καλά, γιατί δεν είναι
2: πλάκα. Ναι,
1: όσοι έχουν θέμα του θυροειδή, παίρνουν ένα χαπάκι κάθε πρωί.
2: Τα 4.
1: Και πόσα μιλιγκράμμ. Ναι, ρε, αυτό.
2: Παίρνει και ο πατέρας μου.
1: Παίρνει ο πατέρα του, είπε.
2: Ναι, έπαιρνε ο πατέρα μου.
1: Με είπε μεγάλη.
2: Από 30 χρόνια το έπαιρνε ο πατέρα μου.
1: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τι κάνω μετά. Μετά πηγαίνω, ας πούμε, στο μπάνιο, κάνω τα καθέκαστα κτλ. Την μπανάρα μου, το αυτό μου κτλ. Να είμαι έτοιμο. Αυτό μου παίρνει κανένα 20 λεπτό. Ξέρω εγώ, 6 παρα 10 έχω τελειώσει με αυτό το πράγμα. Οπότε θέλω κανονικά να φύγω κατά τις 6 και 20 από το σπίτι για να είμαι εδώ στην ώρα μου. Σήμερα όμως έχω κάνει λάθος τη ρουτίνα και αντί να πλύνω τα δόντια μου την ώρα που θα πάω να κάνω μπάνιο, το ξεχνώ και ντύνομαι και λέω, α, δεν έχω πλύνει τα δόντια μου. Πάω να πλύνω τα δόντια μου και δεν βγάζει καλά η οδοντόβουρτσα, η οδοντόκρεμα. Κάνω έτσι
2: και λεκιάζεσαι.
1: Και πέφτει πάνω στο υπέροχο μου το κοντομάνικο, το ζιβάνκο που θα φορούσα σήμερα.
2: Όχι ρε φίλε.
1: Αλλάζω μία, κατεβαίνω κάτω, πάω να κάνω καφέ. Την ώρα που πάω να βγάλω τον καφέ που τον έχω κάνει, πέφτει ο καφές πάνω στο blue jean μου, αλλάζω πάλι.
2: Στο blue jean, λεφτά θα πάρεις με τον καφέ λένε.
1: Να πάρω. Θα το ήθελα.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ξαναλάζω. Παίρνω το δεύτερο καφέ και βγαίνω, παιδιά, από την εξώπορτα. Όχι την εξώπορτα, την εξώπορτα.
2: Όχι τη μεγάλη πύλη, την κεντρική.
1: Την εξώπορτα, την έξω-έξω, ρε παιδάκι μου.
2: Την έξω-εξώπορτα.
1: Αυτή που και πώς κάνει, δεν έχει κλείσει αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ ήταν. Δεν έχει κλείσει καλά το καπάκι από πάνω και συγκρούεται με την πόρτα και πέφτει πάνω μου. Όλος ο καφές.
2: Δεύτερος καφές. Καλά, συγγνώμη που θα το πω, θα χεστεί στο τάλιρο εσύ όπως πάει η ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγω 6 και 34 από το σπίτι. Ενώ συνήθως φεύγω στις 6 και 20. Και παίρνω μετά και το μήνυμα και λέω, θα είναι μόνος το Γιάννη στην εκπομπή. Αλλά τελικά όχι, εντάξει.
2: Το πάτσες λίγο παραπάνω.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Υπερεύει το όριο ταχύτητας.
1: Ούτε καν. Απλώς έφτασε ένα λεπτό πριν ξεκινήσουμε.
0: Τι πάθαμε, τι πήγε να γίνει, ε.
2: Απίστευτο.
0: Α, είδες ο καφές. Φοβερό.
1: Σου έχει τύχει να αλλάξει τρεις φορές ρούχα πριν φύγεις από το σπίτι.
2: Τρεις φορές ρούχα αλλάζω σε ένα μήνα συνήθως.
1: Ναι, μπράβο, γι' αυτό στο λέω.
0: Εμένα μου έχει τύχει τρεις φορές να ανεβοκατεύω τις σκάλες με πατερίτσες. Όταν δεν πρέπει, γιατί ξέχασα. Μία τα κλειδιά. Μία το ένα, μία το άλλο. Ναι, ναι. Προτιμώ να μου πέσει καφές.
1: Θα αρχώσουν έτσι.
0: Οα.
1: Καφετοβαμένος.
0: Σίγαμε μια μερική.
2: Καλά πλάκα κάνει.
1: Σου λέω έπεσαν παντού.
0: Τι έγινε μεταξύ μας.
2: Δεν θα ερχόμασταν με ένα λεκέ.
1: Ρε, μας δίνει, μας βλέπει κόσμος εδώ πέρα. Ποιος μας βλέπει.
0: Δεν μαζεύω.
1: Τόσοι άνθρωποι.
2: Είναι συνάδελφοι, δεν μιλάνε.
0: Δεν μιλάνε. Είναι secret φάση.
1: Υπάρχει, και μετά έχω και σύσκεψη. Δηλαδή θα πάω κατευθείαν. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι το πράγμα.
0: Αυτά είναι προβλήματα. Αυτό ήταν πραγματικά
1: σου. Τι
2: πέρασε, ρε Κατερίνα.
1: Περνάει αυτή η γυναίκα.
2: Εντάξει, πιο πολύ μου άρεσε η ιστορία με το.
0: Ναι, και εμένα με το πάρτι.
2: Με το οργείο.
1: Έχω και άλλο ένα τέτοιο να σα πω.
0: 100%.
2: Προτιμούμε όργιο.
0: Ναι, ναι. Τέλο πάντων.
1: Α, καλά, εντάξει. Να το ξέρω.
0: Ναι, ρε, τώρα τι είναι αυτά.

0: Δρόμος 89,8 παιδιά, τι ωραία πράγματα, είναι η δεύτερη ώρα μας, 8 και 49.
1: Ο Ολυμπιακός προκλήθηκε στο Final Four, συγχαρητήρια παιδιά, μπράβο να το
2: πούμε. Και το σημαντικό όλων είναι ότι θα παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο το τρία τραγούδια στη σειρά και κάποιος από εσάς πρόκειται να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την Άννα Βύση που θα δώσει αυτή την υπερσυναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
0: Παιδιά, φοβερό, φοβερό. 2-11-18-91-8-9-8.
2: Όλοι μου ζητάνε προσκλήσεις.
1: Και πόσες έχεις δώσει μέχρι τώρα?
2: Καμιά.
1: Λέγε.
2: Δεν έχω.
1: Κοίτα με στα μάτια. Πόσες έχεις τάξει, πόσες έχεις τάξει?
2: Ούτε καν, μόνο την Αέλεια. Μόνο στην Αέλεια και στη φίλη μου την Αγάπη, τίποτα άλλο.
1: Θα έρθει η Αγάπη?
2: Ναι.
1: Α, εντάξει.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και 53 και ήρθε η ώρα να παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι ωραία διάθεση είναι αυτή που ακούω στη φωνή σας. Πόσο μας αρέσει αυτό.
3: Κατερινάκη, και εγώ άργησα μαζί με εσάς σήμερα, οπότε έχουμε κολλήσει εδώ στην Κατεχάκη.
4: Εσείς γιατί αργήσατε?
3: Εγώ άργησα γιατί άμα σου πω ότι και εγώ λερώθηκα, αλλά όχι με τον καφέ, με τη μαρμελάδα. Οπότε
2: και η μαρμελάδα δεν βγαίνει καθόλου εύκολα, παιδιά.
4: Ήτανε μαρμελάδα βερίκοκο.
3: Όχι, έχει φράουλα.
2: Ήμουνα σίγουρα ότι είναι φράουλα.
4: Εντάξει, θα προτιμούσα να ήταν βερίκοκο.
2: Τη αρέσει πιο πολύ το βερίκοκο από τη φράουλα.
4: Για μαρμελάδα,
2: ενώ
4: βερίκοκο.
2: Εγώ τη φράουλα γενικά δεν είναι ότι είναι αγαπημένη μου, αλλά σε μαρμελάδα, Χρήστο, μπορώ να φάω ένα κεσεδάκι μόνη.
1: Φράουλα.
2: Όχι, μαρμελάδα φράουλα.
1: Μαρμελάδα φράουλα, αυτό λέω.
2: Μαρμελάδα
1: φράουλα. Εμένα μου αρέσει μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη.
2: Υπάρχει και τέτοια που είναι πολύ ωραία.
1: Καθόλου ζάχαρη.
4: Εντάξει,
1: να μην είναι τόσο γλυκιά. Είναι υπέροχη. Ισφαΐ.
4: Μαρμελάδα φράουλα χωρίς ζάχαρη. Ναι. Εννοείται.
1: Μπράβο.
2: Το όνομά σας ποιο είναι?
3: Ελένη.
2: Γεια σου, Ελένη.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Ελένη μας, είσαι έτοιμη? Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Μία κοινή λέξη τα συνδέει. Πρόσεξε καλά. Συγκεντρώσου. Φύγαμε.
3: Φύγαμε.

0: Ελένη!
1: Σ' ακούμε.
2: Ακούτε, αλλά το πουθενά.
0: Ακριβώς, Ελένη.
1: Μπράβο, ρε Ελένη.
0: Έχεις κερδίσει, θα τα πούμε στην αναβίση 26 Σεπτεμβρίου, αν όχι νωρίτερα.
1: See you there. Λοιπόν, Κατερίνα.
0: Εγώ θέλω να σας πω τώρα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, πράγματα που με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενη, διότι είδα αυτά τα νέα που έχουν κυκλοφορήσει και είναι καταπληκτικά. Ο ελληνικός καφές με γεύσεις, κάτι που πραγματικά δεν περίμενα. Ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση με δύο μοναδικές επιλογές. Είναι βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Δεν μπορώ να αποφασίσω να σου πω την αλήθεια, αλλά έχει καταπληκτικό άρωμα και όταν το φτιάχνεις μυρίζει πραγματικά όλο το σπίτι και όλο το στούντιο εδώ πέρα που τον έχουμε κάνει εμείς. Οπότε ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε άλλη εποχή.
1: Να πούμε σε λίγο, θα παίξουμε και το πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
0: Δίνω!
1: 50 δεν έχει σήμερα.
0: 50.
1: Ένα 50 ρικά.
3: Βάλε κάτι παραπάνω.
1: Πόσο θα
3: πάρει. Ο νιός είναι λεβέντης.
0: Άσε μας. Καλά, θυμίσου τα δικά σου. Τρεις μήνες να πούμε.
3: Ο άπλας από μένα.
0: Τι!
1: Τι, έβαλες ποτέ 50 ρικό έτσι.
0: Σε έτσι. Παρακαλώ.
1: Χωρίς λόγο.
3: Χωρίς λόγο ποτέ.
0: Ενώ εγώ δεν βλέπεις.
1: Ούτε εσύ. Άστα αυτά.
0: Όχι, γιατί.
1: Βάζεις. Βάλε 5-10 σήμερα παραπάνω. Βάλε κάτω 100.
0: Α, παραπάνω να βάλω.
1: Ναι, βάλε κάτω 100.
0: Δεν κάνω. Δεν κάνω.
1: Α, δεν κάνω.
0: Δεν κάνω.
1: Ναι, ναι. 2-11-18-91-8-98. Πάρτε μας τώρα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo idea. Μου
3: καρφώθηκε
4: δεν βγαίνει.
3: Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, λοιπόν, εδώ 89,8. Κάτι φωνάζει, Κατερίνα, κάτι νοήματα κάνει.
2: Γιατί έχω να σου πω κάτι πολύ ωραίο μετά, συνέχεια.
1: Στη συνέχεια.
2: Τι να το πω τώρα.
1: Ό,τι θες εσύ, οπότε θέλεις.
2: Έλεγα ρε παιδί μου για την οπτική Ίνα, αλλά
1: όχι, η οπτική Ίνα έχει πάντα προτεραιότητα.
2: Α, εντάξει.
1: Να γίνουν τα έργα να τελειώνουμε.
2: Τελείωσαν μπροστά από το σπίτι μου. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί, Χριστό μου?
1: Γιατί?
2: Γιατί έχω το Nova 5G.
1: Α, για πες μας.
2: Nova 5G Home Internet που έχει υπερψηλής ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ, ούτε κι εσείς βεβαίως. Γιατί όλα μπορούν να συμβούν χωρίς την οπτική Ίνα και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τα ακούσεις, Γιάννη?
3: Ναι.
1: Είσαι ικανοποιημένος? Είσαι κάτι να προσθέσεις?
3: Όχι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είμαι πάρα πολύ
1: ικανοποιημένος. Να προχωρήσουμε. Για κάνει μια πρόληψη για το παιχνίδι σήμερα, το δικό σας.
3: Δεν είναι εύκολο. Αλλά μας την έχουν δώσει πολύ αυτοί οι Βαλενθιάνοι. Ναι. Πώς λέγονται στον τη Βαλένθια, Κατερίνα?
1: Βαλενθιανοί.
3: Βαλενθιανοί. Mm. Έρχονται, λέει, με συνοδεία ασφαλείας, κάτι σεκιουριτάδες.
1: Έχει δει ένα μπιφ εκεί πέρα.
3: Αυτοί το κάνανε. Αυτοί το ξεκινήσανε. Τι έρχονται με σεκιουριτάδες? Έχουμε πειράξει εμείς ποτέ κανέναν? Χωρίς πλάκα τώρα. Ειδικά μέσα στο ΆΚΑ δεν έχει κανείς παράπονο. Τι έρχεστε με συνοδεία ασφαλείας, ρε? Τι έρχεστε με συνοδεία ασφαλείας? Ότι καλά είναι επικίνδυνο να έχει ο Παναθηναϊκός. Άντε ρε!
2: Όντως ρε!
3: Άντε, φάτε κανένα πορτοκάλι!
2: Θυμάστε χθες που του αρέσει πάρα πολύ.
1: Φάτε κανένα πορτοκάλι! Πορτοκάλια πετάτε.
3: Πορτοκάλια βγάζουν αυτοί. Βαλένσια, πορτοκάλια Βαλένσια.
2: Α, ναι, σωστό. Ναι. Θυμάστε χθες που λέγαμε για το Met Gala που είναι το καινούριο σου μεγάλο, ας πούμε, χόμπι, θα έλεγε κανένας. Που σας είχα πει ότι θα ντυνόμουν Jackson Pollock.
1: Ναι. Πιτσιλιές.
2: Το κάνανε ρε εσύ. Το βρήκα, δες. Ήταν μια κυρία.
1: Χωρίς να το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, το είδα εχθές και το έβγαλε φωτογραφία.
3: Δεν σε ρώτησε για αυτό.
1: Την άκουσαν?
2: Όχι, ρε, το έκανα.
1: Έχει,
2: η Όντρεϊ Νούνα, λέει. Mm-hmm. Το έκανε αυτό. Η Όντρεϊ Νούνα.
1: Ναι, μην κάνεις λάθος πάλι. Είδες την προσοχή θέλω.
3: Όχι, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό ρώτησα.
2: Τι να ήταν, Νούνα είπα.
1: Αν αλλάξει το πρώτο.
2: Ωραία. Λοιπόν. Βέβαια, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το έκανα ασπρόμαυρο. Θα διάλεγα ένα πίνακα του Τζάκσον Πόλοκ έτσι με τον πιο πολύ χρωμό. Αλλά είδες όμως πως έπεσα μέσα.
1: Σου λέω για πολύ δυνατό καρναβάλι.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα διαφωνήσω. Αλήθεια.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Παιδιά, τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Είπαμε για την καραμπόλα που έγινε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Καλκιδόνας στην κάθοδο του Κηφισού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει επηρεάσει και όλη την κατάσταση. Ο Κηφισός είναι πολύ δύσκολος και στα δύο ρεύματα, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πω, από τις κακομοίρες γίνεται. Να έχετε υπομονή όσοι είστε εκεί, ή αν μπορείτε, αποφύγετε τον Κηφισό. Πηγαίνετε από κάπου αλλού. Δύσκολη και η Κηφισίας, άνοδο και κάθοδο από κέντρο προς Χαλάνδρη και Τούμπαλιν, με μεγάλες καθυστερήσεις και η Αττική οδός, τόσο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, όσο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όσο και στην περιφερειακή Ήμιτου. Η λεωφόρος Καρέα έχει τα θέματά της εκεί, ξέρετε, στην κατένθεση προς την Αττική Οδό. Η παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά, η άνοδος της Συγκρού, η Βασιλίση Σοφίας επίσης είναι μποτιλιαρισμένη. Η Πανεπιστημίου το ίδιο, η Ηλιουπόλεως προς κέντρο επίσης στο κόκκινο, βουλιαγμένης από το ύψος του Ελληνικού και προς τη Γλυφάδα έχει επίσης καθυστερήσεις εκεί και στο ύψος της Αργυρούπολης. Δύσκολη ημέρα, δύσκολο πρωινό. Υπομονή,
1: υπομονή.
4: Ο καιρός σήμερα.
2: Κάντε υπομονή.
3: Ηλιοφάνεια και 25 βαθμούς. Ο ήλιος θα λάμπει στην πόλη από πάνω.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 8 και θα παίξουμε τώρα. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρετε τι σκέφτηκα?
2: Να τα πάρετε τώρα, παιδιά, άμα τα κλείσετε να τα πάρετε.
1: Μου ήρθε.
2: Τι?
1: Κάθε μέρα, να το σκεφτούμε δηλαδή το κόνσεπτ,
2: ναι.
1: Να το διαφοροποιήσουμε λιγάκι, να βγαίνει ο νικητής της προηγούμενης μέρας. Δηλαδή σήμερα σε λίγο θα μιλήσουμε με τον σημερινό μας υποψήφιο. Κερδίζει, έτσι.
2: Ναι.
1: Συνεχίζει για την επόμενη μέρα. Έχει πάρει το 50, συνεχίζει. Αλλά θα είναι σε κόντρα με έναν άλλον. Και μπορεί κάθε μέρα κάποιος να κερδίζει, αν κερδίζει τον άλλον, κάποιος να του πάρει τη θέση. Καταλαβαίνεις.
3: Και πώς θα είναι η κόντρα, ας
1: πούμε. Η κόντρα θα είναι, θα κάνουμε την ερώτηση, όποιος απαντάει πρώτος.
3: Όποιος προλάβει να απαντήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και άμα απαντάνε ταυτόχρονα.
1: Εντάξει, θα δούμε, γι' αυτό θέλει.
2: Θέλει λίγο να το σκεφτούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Ώστε να έχουμε μία κόντρα ανάμεσα στους δύο παίχτες.
2: Απόλυτος παιχνιδάς της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ρε παιδί μου, ποιος θα του πάρει τη θέση, με λίγα λόγια. Θα καταφέρει κάποιος να εκθρονήσει. Μπορεί κάποιος να κερδίσει ατελείω.
3: Να βγάλει πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
2: Ναι. Από μένα όλα αυτά. Τώρα σας έρχονται όλα αυτά.
1: Θα πάρει όλα τα λεφτά.
2: Τώρα που πληρώνω εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα πάμε με τον κλασικό τρόπο.
3: Κάτι 50 θα δίνεις. Δεν πειράζει, θα τα πάρει ο ίδιος ή άλλος.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε με τον κλασικό τρόπο τώρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αυτά. Θέλω να
4: καλημέρα.
1: Το όνομά σας.
4: Ελένη.
1: Ελένη. Πάλι Ελένη. Η ίδια Ελένη.
4: Όχι.
1: Άλλη Ελένη. Άλλη Ελένη, από πού μας έρχεσαι?
2: Άλλη Ελένη.
4: Είμαι στο σπίτι ακόμα. Πίνω κι εγώ καφέ, αλλά δεν το έχεις πάνω μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Και πού θα πας στη συνέχεια?
4: Για δουλειές.
1: Α, όχι για δουλειά, για δουλειές. Αυτό σημαίνει ότι πας για ψώνια.
3: Με
1: για
3: μια δουλειά δεν βγαίνει κανείς, Χριστό μου, όλοι δύο δουλειές και πάνω κάνουμε.
4: Ναι, έχω άδεια σήμερα.
1: Να το, έχει άδεια, δεν πάει για δουλειά. Πάει για δουλίτσες τέτοιες, δει καμιά βιτρίνα.
3: Αυτές δεν είναι δουλειές, είναι δουλίτσες.
1: Δουλίτσες, ναι. Ευχάριστες. Λοιπόν, θα πας σε αυτή τη δουλειά που τέλος πάντων μπορείς να κάνεις στα ψώνια με ένα πενταρικάκι, έτσι.
3: Κολαριστό.
2: Με αγάπη, Ελένη.
1: Εάν απαντήσεις σε μια πολύ απλή ερώτηση. Πολύ απλή ερώτηση. Σήμερα
2: πολύ απλή.
1: Είναι πολύ εύκολο. Η Κατερίνα, τι ώρα έφυγε σήμερα από το σπίτι της για να έρθει εδώ στο ραδιόφωνο?
2: Μετά
1: στο
2: από
1: δρόμο,
2: όλα αυτά.
1: 89,8, μετά από καφέ που της έπεσε πάνω, από διάφορα φοβερά γεγονότα. Ναι.
2: Μία φορά η οδοντόκρεμα. Mm-hmm. Έχω περάσει άσχημα, Χρήστο μου.
1: Ναι, όλα αυτά που πέρασε τέλος πάντων η Κατερίνα μας την έκαναν να φύγει μία διαφορετική ώρα. Αντί να φύγει λοιπόν 6 και 20, έφυγε πρώτον 6 και 36 ή δεύτερον 6 και 34.
4: 6 και 34.
1: Απόλυτη ακούω.
4: Mm-hmm. Νομίζω το θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Δεν θα σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, αφού βλέπω τέτοια βεβαιότητα. Δεν διαπίστωσα καμία έτσι, κανένα ίχνος αμφιβολίας ακριβώς στην απάντησή σου. Αυτό με οδηγεί στο να πω στον Δημήτρη Αρετάκη να πατήσει το κουμπί του VAR για να δούμε εάν είναι σωστή η απάντηση.
2: Για να δούμε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγω 6 και 34 από το σπίτι.
1: Μπράβο.
2: Συγχαρητήρια.
3: Μπράβο, Ελένη.
2: Ακούσατε το άγχος της φωνής μου όμως και τώρα που είχα φτάσει στην ώρα μου. Είδατε πως το είπα αυτό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φύγω 6 και 34. Δεν το παρηγοριέμαι αυτό, Χρήστο μου.

0: Δρόμος 89,89 και τέταρτο. Σήκωσε το χέρι η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί έχω πάθει σοκ.
0: Τι έγινε?
1: Θα σας δείξω έναν άντρα τώρα. Είναι ένας καλοστεκούμενος άνθρωπος. Έχει, λέει, 12 συζύγους, 102 παιδιά και 578 εγγόνια και αποφάσισε να σταματήσει να κάνει παιδιά λόγω του κόστους διαβίωσης.
0: Κάπου στην Αφρική είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Κάπου είναι δυνατόν.
2: Δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Mm. Να κάνει.
0: Πόσα εγγόνια έχει?
1: 578.
0: Και δισέγγωνα.
1: Δισέγγωνα δεν λέει δυστυχώς.
0: Είναι, αλλά είναι 50 κάτι νομίζω. Δεν είναι καν.
2: Είχε πρόγραμμα, εντάξει.
0: Δηλαδή ξεκίνησε
1: πριν. Είναι νεαρός ηλικία. Αυτός ο άνθρωπος πόσο να είναι? Δεν είναι πάνω από 55.
0: Όχι. Δεν είναι, δεν είναι.
1: Βάζω και αυτό γιατί είναι και κακουχίες της ζωής μέσα.
2: Πόσα παιδιά?
1: Έχει, λέει, 12 συζύγους, 102 παιδιά και 578 εγγόνια.
0: Φοβερό.
1: Και τώρα θα σταματήσει να κάνει παιδιά λόγω του.
0: 12 συζύγους μαζί, πρόσεξε. Όχι 12 συζύγους η μία
2: μετά την άλλη.
0: Όχι. 12, ταυτόχρονα.
2: Τι κορόιδα είμαστε?
1: Αυτός τι δουλειά κάνει?
2: Κορόιδα είμαστε, ρε.
1: Τι δουλειά κάνει?
2: Αυτή τη δουλειά κάνει.
0: Αυτή τη δουλίτσα κάνει η Κατερίνα. Αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η δουλειά του. Τι άλλο να κάνει?
1: Δεν
0: προλαβαίνει να κάνει κάτι άλλο.
2: Δεν βγαίνει αντικειμενικά.
1: Και τι έχει συμβεί τώρα?
0: Γιατί χαμογελαστός τον βλέπεις.
1: Πολύ χαμογελαστός. Τι έχει συμβεί όμως τώρα και σταματάει να κάνει παιδιά λόγω κόστους διαβίωσης? Όχι.
2: Κόστους διαβίωσης. Πώς κόβεται κανένα επίδομα?
1: Δεν μπορώ. Λέει δεν βγαίνω.
0: Δεν βγαίνει. Πόσα, πάνω από τα, μέχρι 100 μπορεί. Πόσα έκανε τώρα, 150?
1: Ποιο, τα παιδιά. Πόσα παιδιά? Άντε πάλι, 102 είναι τα παιδιά.
0: Α, 102.
1: 578.
2: Είναι σαν τα λέτε με τα σουβλάκια που λέει 99, λέει θα κάνω 100. Ποιος θα φάει 100 σουβλάκια μεγάλε.
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
2: Ποιος θα τα ζήσει 100 παιδιά.
0: 102 πώς θα τα ζήσει, ρε
2: φίλε. 102 παιδιά δεν μπορεί να τα
0: ζήσει. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι φοβερό.
2: Τι τέτοιο να έχει εκεί πέρα άραγε? Δηλαδή εδώ πέρα, άμα είσαι τρίτεκνος, πολύτεκνος.
1: Παίρνει ταξί.
2: Παίρνει ταξί.
1: Μήπως πρέπει να έχει 4 και πάνω.
2: Αλλά παίρνει τέλο πάντων άδεια περίπτερο.
1: Αυτό μπορεί
0: να είναι. Σε ποια χώρα είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Ζιμπάμπουε, Ουγκάντα μου νομίζω.
1: Ουγκάντα είναι.
0: Ποντάρο Ουγκάντα.
2: Βάζει τα λεφτά στην Ουγκάντα.
0: Για βρεστόν.
2: Εγώ θα πω Νιγηρία.
0: Γκούγκλαρε.
1: Περίμενε.
0: Εγώ λέω Ουγκάντα.
2: Αυτό η μπροστά, τι να γκουγκλάρω.
0: Έτσι χωρίς να το ξέρω.
1: Το είχα δει. Περίμενε. Πέστε κάτι άλλο, θα το βρω εγώ.
0: Ναι, ναι. Εγώ λέω Ουγκάντα. Βάζω τα λεφτά μου στην Ουγκάντα. Εσύ μην κοιτάξει.
2: Δεν μπορεί να το ψάξω. Είπα Νιγηρία.
0: Αφού ψάχνει η Κατερίνα.
2: Ωραία, δεν κοιτάω.
0: Ωραία, κάτσε το δει η Κατερίνα. Να δω, εντάξει, είσαι πιο γρήγορος βέβαια.
2: Όχι, δεν
1: είσαι
0: τσακάλι.
1: Ρε, το έχεις βρει, γιατί εγώ
0: δεν
1: ξέρω.
0: Κάνει λευτές ματιές.
1: Πώς
0: τα βρίσκει. Μεγάλο γατόνι.
1: Το έχεις δει, ρε.
0: Όχι.
2: Αφού μου πρέπει να το ψάξω.
1: Ωραία, περιμένετε. Το βρίσκω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Περιμένουμε μεγάλη αγωνία, κύριε Σιγητή. Εσύ, Δημήτρη, τι λες?
1: Τι λες εσύ, ποια λες εσύ?
0: Ουγκάντα.
1: Ουγκάντα λες εσύ?
2: Νιγηρία.
1: Αιθιοπία. Και ο νικητής είναι, γιατί κάποιος από εσάς το έχει βρει.
0: Oh.
1: Κάποιος από εσάς.
2: Ο Φερεντίνος το βρήκε.
1: Είναι ο απόλυτος νικητής.

0: Κάποιος από εσάς
1: είδε
0: μια φωτογραφία και κατάλαβε ότι ο άνδρας αυτός που έχει 102 παιδιά και 578 εγγόνια είναι από...
2: Επέστε.
0: Την Ουγκάντα!
3: Έλα ρε φίλε!
0: Μπράβο ρε, φίλε.
3: Μπράβο!
0: Μπράβο!
2: τώρα φατεώνα!
1: Ρε φίλε!
2: Άντε ρε!
1: Από πού?
0: Από πουθενά! Το ήξερε! Συγγνώμη. Το κατάλαβε!
1: Όχι, ακόμα
0: είναι
1: και να...
0: Είναι οξυδερκής!
1: Όχι ρε φίλε, το... είδα τη φάτσα του, είναι Ουγκάντα!
2: Όντως είναι κλασική φάτσα!
1: Είναι Ουγκάντα ρε!
2: Είναι Ουγκαντανός!
0: Πώς το λένε
2: Γκαντέζος.
0: Το...
1: Αμίνταντα.
0: Το... αυτή ζωή είναι όλοι μαζί, να ξέρετε, σε ένα χωριό που το λένε πώς.
1: Πώς.
0: Μπουκίτσα.
1: Μια μπουκίτσα.
2: Από μπουκίτσι Ιαπωνίας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 26 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Ο οποίος είναι ο προβληματισμός της Βάσιας και εσείς αν θέλετε να συνεισφέρετε και να βοηθήσετε μπορείτε να το κάνετε στο Viber της εκπομπής που είναι το 6987-898-898. Ακούστε τι λέει η Βάσια αγόρια. Είμαι σε σχέση 5 χρόνια και μέχρι τώρα όλα καλά. Το τελευταίο καιρό όμως το αγόρι μου έχει αρχίσει να με ρωτάει συνέχεια τι να βάλω, ταιριάζει αυτό με αυτό, ταιριάζει το άλλο με το άλλο. Και κάπως έχει γίνει συνήθεια να βρίσκω εγώ τι θα φοράει. Αυτό με κάνει να νιώθω περίεργα.
2: Συγγνώμη, δικά του ρούχα φοράει, όχι δικά της.
0: Βάζει τα ρούχα του.
2: Για να καταλάβω λίγο τι γίνεται.
0: Ναι, όντως, βάζει τα ρούχα του.
2: Τα ρούχα του βάζει.
1: Τα ρούχα του
2: βάζει. Εντάξει.
1: Αυτό με κάνει να νιώθω περίεργα, γιατί φέρεται λες και είναι παιδί και δεν μπορεί να αποφασίσει μόνος του. Ή μήπως σημαίνει κάτι άλλο.
2: Αυτός φοράει τα ρούχα του, απλά ρωτάει εκείνη τι να φορέσει.
0: Α.
2: Δεν φοράει τα ρούχα της. Εγώ αυτό φοβόμουν να μην συμβαίνει.
1: Α, εσύ μάλιστα. Γιατί το φοβόσουν αυτό, μα ήθελα να φοράει τα ρούχα της.
2: Είναι ναι. Άλλη ιστορία.
1: Πώς
2: θα πήγαινε άλλο η κουβέντα, όχι ότι έχω πρόβλημα δηλαδή.
1: Ναι. Πώς θα τον κάνω να καταλάβει ότι κάπου έχει αρχίσει να χάνεται η ισορροπία. Ποια ισορροπία όμως, ρε Βάσια.
2: Έλα μωρέ Βάσια, θα σε ρώτησα.
0: Πάμε σε άλλο προβληματισμό.
2: Ναι, έλα, πάμε σε άλλο.
0: Δεν ασχολούμαστε.
1: Γιατί δεν ασχολούμαστε.
0: Δεν προβληματιζόμαστε με αυτό.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό πάντως ένα άντρα.
2: Σου έδωσα την ευκαιρία για να σώσει τον προβληματισμό να πει ότι φοράει τα ρούχα τη. Αλλά.
1: Ναι.
2: Το πέταξε τα σκουπίδια. Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Δεν μπορεί να πει ψέματα.
2: Τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Να πω κάτι όμως. Να πω κάτι.
2: Να πει.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό να ρωτάτε τη γνώμη μα και εμεί θα σα λέμε ναι, αυτό πηγαίνει έτσι. Δεν είναι γλυκό.
0: Όχι, να είμαστε ειλικρινείς,
1: Κατερίνα. Δεν δείχνει και την αγάπη, ας πούμε.
0: Να είμαστε ειλικρινείς, να μην είμαστε. Το χειρότερο είναι να το παίζουμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε. Όχι, θεωρούμε ότι δεν είναι προβληματισμός, το λέμε ξεκάθαρα. Έτσι βοηθάμε τον κόσμο. Ώστε να μπει και πραγματικά σε μια διαδικασία να μας θέλει τους σωστούς προβληματισμούς.
2: Ο προβληματισμός εδώ θα μπορούσε να είναι το ανάποδος.
0: Δηλαδή. Και εμείς είμαστε ειλικρινείς. Έτσι είναι.
2: Άντρας προβληματισμένος, ναι. Επειδή τον ρωτάει η κοπέλα του, σ' αρέσει αυτό. Και αυτή η Χρήστο, όπως θα ξέρεις από την πολύχρονη εμπειρία σου, είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που μπορεί να σου κάνουν. Γιατί,
0: τι να
2: γιατί παλεύει μέσα σου η ειλικρίνεια που μερικές φορές μπορεί να θες να πεις όχι.
0: Με τη διπλωματία.
2: Δεν είναι ωραίο. Βάλε κάτι άλλο, ξέροντας όμως ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό.
0: Υπερισχύει η πολιτική πάντα σε αυτό το πράγμα. Πρέπει πάντα. Να δώσεις μια έξυπνη απάντηση.
2: Ακριβώς.
0: Χωρίς πολλά-πολλά, ώστε να περάσει ανώδυνα όλο
1: γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί να μην είστε όμως ειλικρινείς, όπως είπατε.
2: Γιατί δεν μπορείτε να δεχτείτε την ειλικρινία.
0: Είμαστε ειλικρινείς εδώ στο ραδιόφωνο που είμαστε σε απόσταση. Όταν είστε στη σχέση, δεν μπορεί να είσαι. Και αλλάζει το πράγμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Είσαι μέσα στη μάχη.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω λοιπόν κάτι πάνω σε αυτό. Έρχομαι εγώ και σου λέω. Και μου λες εσύ μάλλον, Κατερίνα, αυτό πηγαίνει με αυτό.
0: Σε ρωτάω εγώ εσένα.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο που εσύ ζητάς τη γνώμη μου και εγώ σου λέω τι πηγαίνει με αυτό ή δεν πηγαίνει.
0: Απόλυτα φυσιολογικό το θεωρώ.
1: Άρα θέλω να πω η Βάσια να μην την ταράζει αυτό το πράγμα.
0: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό, δεν χρειάζεται να την προβληματίζει αυτό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ο άλλος μπορεί να περιμένει απαντήσεις διαφορετικές από αυτές που εσύ θέλεις να δώσεις. Δηλαδή, π.χ. ρώτα με Κατερίνα.
1: Για μένα, για σένα,
2: για σένα.
0: Τι να ρωτήσεις.
2: Μου σαν αρέσει αυτό.
1: Πιστεύεις ότι αυτό το μπλουζάκι που φοράω, έτσι όπως το φοράω, που είναι εδώ ας πούμε και κρέμεται αυτό, είναι περίεργο ή σου αρέσει?
2: Ό,τι και να βάλεις, μανάρα μου, ωραίο είναι πάνω.
0: Πω, παραγία.
1: Σ' αρέσει. Τώρα μανάρα.
2: Κατάλαβες.
1: Ρε, σου έχω πει χιλιάδες φορές με το μανάρα κάνω με το.
2: Μανάρι.
1: Πω, δεν μ' αρέσουν αυτά.
2: Το μανάρι, λάθος κάνεις. Τις πιο ωραίες λέξεις.
0: Πω, και τα δύο είναι.
2: Μανάρι.
1: Πα.
2: Και δεν φαντάζεσαι πόσο πιάνει αυτό εδώ μεταξύ.
0: Δουλεύει.
2: Καλά, δεν
0: φαντάζεσαι. Γιατί σου λέει αυτό είναι πολύ.
1: Το λες αυτό. Πιάνει το μανάρα.
0: Δυνατός κάγκουρας.
2: Πάρα πολύ.
1: Το μόνο μανάρα που μπορώ να έχω πιάσει είναι το κόμικ.
0: Ο μανάρα. Ναι. Το κουμπί της.
1: Ήτανε πολύ ωραίο αυτό που είπα. Δεν το κατάλαβες.
2: Το βρήκες το κουμπί της.
1: Απλά δεν τα κατάλαβες.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 33 και είναι η ώρα να πάμε στα Ευρώπας.
1: Είναι. Και να πω ότι επειδή κάθε μέρα πληρώνει και κάποιος άλλος εδώ, πώς έδωσες χθες?
2: 7,10 για δύο γιαούρτια.
1: Πώς έδωσες σήμερα?
2: 9,40.
1: 9,40 φίλε.
2: Αλλά πήραμε 9,40. Δύο καφέδες, μία τυρόπιτα, μία αδική πίτα, ένα κουλούρι.
1: Χριστό. Ναι. Δεν αντέχετε άλλο αυτό.
0: 2 ευρώ παραπάνω.
1: Αλήθεια το λέω τώρα.
2: 9,40
1: πρωί-πρωί.
2: Και καφεδάκι και να
1: φάμε.
2: Πώς
1: να βγει ρε παιδιά η μέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 9,40 πρωί-πρωί.
2: Πήρα και κάτι δάχτυλο μετά
1: για τα πόδια. Έχει πάρει να φάει για όλη την ημέρα και τα χρεώνει σε μένα, ρε.
0: Έτσι είναι, όταν πληρώνει άλλο είναι πιο.
1: Α, τώρα που το είπες, ενώ πληρώνει άλλος. Εμείς θα πληρώσουμε τις 4 μέρες, είναι όλα τα έξοδα πληρωμένα για να πάτε εσείς στην Ευρώπη. Αυτό θα γίνει με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Εν τω μεταξύ, όταν λέω να πάτε στην Ευρώπη. Συγγνώμη, να πάτε στην Ευρώπη, το εννοώ. Θα διαλέξετε εσείς που θα πάτε. Θέλετε να πάτε στη Ρώμη, να πάτε στη Ρώμη. Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο, αρκεί να κερδίσετε. Μετά θα επιλέξετε εσείς τον προορισμό σας και αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι σοβαρός διαγωνισμός, είναι τέλειος, το ξέρουμε, γι' αυτό και εσείς μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 54300 αναγράφοντας δρόμος, αφήνοντας ένα κενό. Μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη ταξίδι. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 22 Μαΐου και κάποιος από εσάς.
2: Αν μπορούσατε να διαλέξετε τώρα ένα μέρος, πού θα διαλέξεις? Τώρα σου λέγαμε. Διάλεξε όποια πόλη θες, πού θα πήγες?
0: Βερολίνο.
2: Πάλι, ξέρω 100 φορές το Βερολίνο.
0: Έχω καιρό να πάω, θέλω. Μ' αρέσει
2: Βερολίνο. Κατερίνα, εσύ θα διαλέγες?
1: Κρακοβία.
2: Κρακοβία.
0: Ωραία πόλη, λίγο βαρετή.
2: Εγώ Μόσχα.
0: Πολύ ωραία πόλη, βέβαια.
2: Έχεις πάει Μόσχα?
0: Μόσχα
1: δεν μπορείς να πας.
2: Γιατί?
1: Δεν είναι μέσα.
0: Τι έποδες? Από όπου πνίγει και πνίγει.
2: Λέω πες ότι μπορούσα αφού
0: ναι.
1: Κάποιος είπε κακία, γιατί είναι το πνίξιμο αυτό που σημαίνει κάτι στο λαιμό, ρε φίλε.
2: Είναι το πνίξιμο, τσούκατσε το φίλο από την Κουρού.
0: Κάποιος από τους ακροατές μας εννοείς?
1: Όχι.
0: Κατηγορείς τους ακροατές τώρα για το πνίξιμο?
2: Κατηγορείς εμάς?
0: Εμείς δεν είπαμε.
1: Κατηγορώ έναν από εσάς.
0: Μιλήσαμε εμείς.
1: Κατηγορώ. Ζακιούζ.
0: Ζολά, πάμε.
2: Εμίλ.
0: Α, εγώ συνεχίζω. Πάω εγώ λοιπόν. Α, μαν παιδιά. Είναι φοβερό γιατί ο Λουμίδης Παπαγάλος έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω, Γιάννη, ποιο μου αρέσει περισσότερο.
2: Δύσκολο,
0: βανίλια,
2: φίλε.
0: Ναι, όντως. Ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά θέλω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απόγευμα που είναι η φάση που θέλω να χαλαρώσω. Είναι
2: βέβαια
0: πραγματικά ό,τι πρέπει.
2: Και σε λίγο θα παίξουμε εννοείται letter game. Εννοείται το αγαπημένο σας αυτό παιχνίδι. Γιατί μόλις τώρα θα σας πει η Κατερίνα
1: πω, πω,
2: τι υπέροχο
1: έπινε,
2: σετ θα κερδίσετε.
0: Μήπως στραβω κατά.
2: Θες να το πω εγώ το σετ?
0: Το
2: θα πω εγώ, εγώ λοιπόν το σετ.
1: Εμένα
2: γιατί
1: κάποιος δηλαδή δεν...
2: Ούτως ή άλλως έχω πει ότι θέλω να ξεκινήσω μια έτσι παράλληλη δραστηριότητα στον χώρο των δερμοκαλλυντικών. Και... Τι γελάς?
0: Όχι, μια χαρά.
2: Έχω κάνει ήδη ανοιχτή πρόσκληση όλα τα φαρμακεία.
1: Και η Ζαρτό, όταν παιδιά, έλειπες, έγινε αυτό.
2: Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να χαρίσετε στον εαυτό σας τη λάμψη που σας αξίζει. Αναδεικνύει την κρυστάλλινη επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας. Και τώρα που ξεκινάει και ο ήλιος, και σας το λέω εγώ που φοράω αντιλιακό καθημερινά, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Η Sun Protection Cream SPF 50+ προσφέρει υψηλή τεχνολογία αντιλιακή προστασία με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση κάθε μέρα. Λοιπόν, όποιος κερδίσει θα πάρει ένα υπέροχο σετ δερμοκαλλυντικών Ζαρτό. 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
7: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
9: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
10: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
12: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
13: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
6: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
7: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
9: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
10: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
11: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
12: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
6: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Θα είμαστε όλοι εκεί.
13: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
15: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
19: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
18: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
20: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Οκ.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 και πάμε στο Letter Game. Για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
4: Καλά. Και αληθώς Ανέστη.
3: Καλά, σοβαρά μιλάμε.
5: Σοβαρά
3: μιλάμε τώρα.
5: Κλείστη. Και καλό μήνα
4: και με υγεία. Ποιο το όνομά σου?
3: Έχουμε φτάσει μέχρι την Τετάρτη. Δεν έχουμε πει τίποτα και έρχεσαι να το εκφυλίσετε ξανά.
6: Να πούμε και καλή χρονιά.
4: Ποιο είναι το όνομά σου?
6: Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
4: Ποιο είναι το όνομά σου?
6: Καλή πρωτοχρονιά για τον χρόνο.
4: Μάρθα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι είπε στην μπαν.
3: Είμαστε τρεις μέρες καθαροί.
4: Να λέω αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να λέω, ναι. Άκουσε με τώρα.
5: Έτσι,
4: που αυτό,
5: έτσι,
4: και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μαζί σου, μαζί.
4: Ήταν μια δικαίωση, ναι, τόσο
6: πολύ
4: ωραία
6: μεγάλη,
4: αυτή.
6: Πολύ μεγάλη, μπράβο σας.
4: Και θα σου πω, θα το επαναφέρω.
6: Τους διωγμούς που δέχονται. Αυτοί, είναι διωγμή, φίλε, δεν είναι. Ναι.
3: Τώρα που σου πήρε το ωμέγα Μάρθα κατά κέφαλα, θα δεις τι ωραία θα περάσεις.
5: Ωμέγα,
3: για να μάθεις, για να μάθεις.
4: Γιατί, επειδή λέει αυτά που έπρεπε.
3: Γιατί το ωμέγα δεν έχει ψυχή?
4: Έχει, αυτό.
3: Μπράβο, είμαστε...
4: επαφίεται σε εσάς αν θα το βάλετε.
3: Έχουμε
4: ή όχι.
3: Έχουμε καιρό να το παίξουμε, απλά εγώ αυτό
6: όχι,
3: λέω.
6: Όχι, θα βάλουμε το σίγμα, το σίγμα, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο γράμμα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της εκπομπής και επειδή μας ενδιαφέρει να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο,
5: ναι,
6: το σίγμα είναι ιδανικό. Είσαι έτοιμη?
5: Σίγμα,
6: πάμε.
5: Μισό λεπτό.
6: Πάρε βαθιά, λοιπόν, ανάσα.
5: Ωραία, σίγμα.
6: Ζώο.
5: Σαύρα.
6: Όνομα.
5: Σωτήρης.
6: Πράγμα.
5: Σίδερο.
6: Φυτό.
5: Σταμναγκάθι.
6: Φαγητό.
5: Σουτζουκάκια.
6: Πόλη.
5: Σέρες.
6: Χώρα.
5: Σουηδία.
6: Επάγγελμα.
5: Σιδηρουργός.
6: Ομάδα ποδοσφαιρική.
4: Έλα τώρα.
5: Τι είναι αυτό, ομάδα?
6: Σκωτία.
4: Άσε μας, ρε Χρήστο, Σκωτία.
6: Πώς, κάτι που πες.
5: Σόφια, δεν ξέρω, υπάρχει Σόφια ομάδα?
6: Όχι. Σόφια, όχι.
5: Σέρες.
6: Σεραϊκός.
4: Μπράβο, πολύ ωραία.
6: Σεραϊκός και λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Πες την έρημο, πες. Με τελειώνουμε.
5: Σαχάρα.
6: Ναι, πολύ ωραία.
4: Μάρθα, ειλικρινά.
6: Εντάξει. Άστο ειλικρινά, δεν είναι τόσο
4: ειλικρινά.
6: Ναι. Με την ομάδα το χαρίσαμε.
5: Βοηθήσατε, όντως, βοηθήσατε.
4: Προφανώς, γιατί έχετε βάλει τις ομάδες επειδή εσείς ασχολείστε, ενώ εμείς δεν ασχολούμαστε. Να σου πω κάτι, Μάρθα. Και μπράβο και συγχαρητήρια και ξέρεις κάτι άλλο. Χριστός Ανέστη.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για μια πολύ δυνατή αποφώνηση.
1: Μη μου λε!
0: Ναι, είναι 6 λεπτά πριν από τις 10.
2: 6 λεπτά αποφώνηση θα κάνουμε.
0: Ναι.
2: Θα λέμε.
0: Ναι,
1: όχι, όχι, είναι 6 λεπτά πριν από τις 10. Δεν θα μιλάμε 6 λεπτά, όχι βέβαια.
2: Α,
1: αλλά νομίζω ότι κλείνει αυτή η εκπομπή. Ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το Θοδωρή μας. Με το είπες, που υπάρχει ας πούμε και μια δυναμική τόσο πάρα πολύ μεγάλη, που νομίζω ότι έτσι είναι πραγματικά το απόλυτο κλείσιμο.
0: Τι θέλει να πει με αυτό το τραγούδι?
1: Τον κορόιδεψα μωρά αυτή, δεν κατάλαβες.
2: Ότι όλο λόγια ήσουν, ναι, τίποτα πιο πέρα.
1: Τούταζε, λαγούς με πετραχίλια και μετά.
2: Μόνο λόγια και που τα ξέχναγε.
0: Τα πίστευε δηλαδή.
1: Και... ναι, τα πίστευε γιατί την αγαπούσε ο Θοδωρής αυτή.
0: Δηλαδή έλεγε ψέματα
1: και,
0: αυτή.
1: Και τον πούλησε.
0: Μάλιστα.
1: Του λέγε. Αυτός αισθανόταν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο, γιατί του λέει: βρήκα τη γυναίκα της ζωής μου, δέστε ωραία πράγματα που μου λέει, που θα με φροντίζει, που το ένα, που το άλλο και μετά.
0: Την έκανε, την κανά.
1: Είναι ωραία αυτά.
2: Είναι μια παραλλαγή, θα μπορούσε να πει κανείς. Μια πιο σύγχρονη εκδοχή του Κέλεγες, του Τόλι Βοσκόπουλου.
1: Βεβαίως θα μπορούσε να
2: είναι. Είναι, είναι σαν...
0: μου το πως...
1: Κέλεγες,
2: η αγάπη μας θα ζήσει. Κέλεγες, μέχρι
1: γη
2: να σταματήσει. Κέλεγες, δεν θα σ' αρνηθώ ποτέ μου.
0: Κέλεγες,
2: Κέλεγες, Χριστέ μου.
1: Τι δεν έλεγε,
2: Χριστέ
1: μου.
2: Χριστέ μου.
1: Και επίση Χριστό Ανέστη, πια και λε το Χριστό.
0: Παιδιά, Χριστό Ανέστη. Δεν ξέρω τα μάθατε τα νέα. Πραγματικά, σαν σήμερα, τι έκανε ο Χριστό.
2: Ποια χρονιά.
0: Τότε, όταν συνέβη. Έγινε το Χριστό Ανέστη, έτσι.
2: Ναι.
1: Έχει αναστηθεί τώρα. Περιμένει να εμφανιστεί.
0: Πού ήταν τώρα.
2: Τώρα ήταν ουρανό.
0: Είχε φύγει.
2: Παράδεισο, παράδεισο.
1: Βέβαια.
0: Άρα δεν ήταν.
2: Α, όχι, δεν ήταν παράδεισο.
0: Περίμενε.
2: Του Αγίου Πνεύματος πάει παράδεισο.
1: Του Αγίου Πνεύματος εμφανίζεται.
2: Στον παράδεισο.
1: Εμφανίζεται στους μαθητές.
2: Άρα ακόμα είναι εδώ.
0: Αποκαλύπτεται, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ώρα να φύγουμε.
0: Μπράβο, να μην τον πιάσουμε.
1: Είναι ώρα να φύγουμε.
0: Φεύγουμε, γεια σας.
1: Άντε, γεια.
3: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimar.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
10: Οχ!
9: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Τετάρτη 6 Μαΐου. Υπάρχει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας και είναι η σημερινή. Ξανάρχεται η Αφρικανική σκόνη την Παρασκευή με 25 και λίγες νεφώσεις κυλά η μέρα στην Αττική. Στο μεταξύ πάβεται στα στενά του Ορμούς η επιχείρηση Ελευθερία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κοντά σε συμφωνία γιατί έρχεται Μουντιάλ και μια καλοκαιρινή δουλειά που θα ζήλευαν όλοι θα την πιάσει ένας επιλεγμένος φύλαθλος που θα πληρωθεί 50.000 δολάρια για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Σε ένα γυάλινο μπούθ στην καρδιά της Times Square. Αυτά είναι. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας, Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε και όταν ακουστεί το Αιγαίο της Άννας Βύση, θυμίσω, θα πάμε και συναυλία. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε με Άννα Βύση, Γιώργο Μαζονάκη και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Γυρίσαμε το χρόνο πίσω για να θυμηθούμε Δημήτρη Κόκοτα στην Αμαρτωλή. Έρχεται η Μελίνα Σλανίδου στο Λάθος. Η Κέτη Γαρμπή μας θυμίζει Hit των 90s. Τραγουδάει ξανά το υποσυνείδητο του Φίβου. Νίκος Οικονομόπουλος σε λίγο δεν είσαι εντάξει. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια στο δικό μας δρόμο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: γίνεται.
1: Η Ελληνίδου, το εξηγήστε μου. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στον δρόμο 89,8. Έρχεται και ευκαιρία για ταξιδάκι σε λίγο.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
4: Ο Γιάννης.
5: Καλά, πρέπει να τραγουδήσουμε 7 από το πρωί.
4: Γιατί δεν πρέπει να τραγουδήσουμε, όχι. Αλλά να σου πω ότι περιμένω.
3: Μια καλημέρα.
4: Περιμένουμε μια καλημέρα, μια καλή διάθεση.
3: Πες τη, ρε φίλε.
4: Γιατί δεν μας τη λες.
5: Καλό είναι να μην περιμένεις. Να έχεις χαμηλές προσδοκίες στη ζωή.
4: Από σένα έχω τις πιο υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, Γιάννη μου.
5: Άντε, καλημέρα.
3: Ειδικά τώρα που φεύγουν τα πουλιά, που οδημούν τα πουλιά, ξέρουμε. Όχι, τα πουλάκια μας, τα πουλάκια. Αν κοιτάξεις τον ουρανό,
4: ναι.
3: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πουλιών. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα είναι η
4: Παγκόσμια Μέρα Πουλιών.
3: Γιορτάζουν τα πουλάκια. Τα πουλάκια έχουν
4: πουλιά.
3: Δύο γιορτές. Φεύγουν το φθινόπωρο,
4: ναι.
3: Έρχονται το Μάιο.
4: Μάλιστα.
3: 11 Μαΐου είναι η δεύτερη για τα αποδημητικά πουλιά. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί φεύγουν, έτσι. Και γιατί φεύγουν τα πουλιά, μεταναστεύουν.
4: Ναι, κάνουν το ταξίδι.
5: Γεια σας, πουλιά.
3: Ακολουθούν.
5: Γεια σας.
3: Όχι.
4: Ακούγεται πολύ
3: τρομακτικό έτσι πώς το λες.
2: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
4: στο δρόμο
7: 89,8.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Ο δρόμος 89,8 σε ταξιδεύει και εσύ διαλέγεις προορισμό Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Σε περιμένουν για ένα τετραήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμος, άσε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να ζήσεις το ταξίδι που ονειρεύεσαι όπως ακριβώς το φαντάζεσαι, εφόσον κληρωθείς Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Αναβίση στο Πες το ξανά. Έρχεται και ο Πον στα χιλιόμετρα, η Ριάννα στο Diamonds και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Αμέσως τώρα, Πού είναι η αγάπη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Τετάρτη πρωί ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Μήπως τελικά με δουλεύει ψηλό γαζί. Χειραγώγηση που λένε και στο χωριό μου. Είναι ένα υπούλον από σπρόξιμο που σου κάνει ο άλλος για να πετύχει αυτό που θέλει εκείνος. Κάνοντάς σε να νομίζεις ότι ήταν δική σου ιδέα. Ας πούμε, πάνω κάτω. Είναι εκείνο το συνέστημα που ενώ ξέρεις ότι έχεις δίκιο, καταλήγεις στο τέλος να ζητάς και συγγνώμη. Χειρισμός. Χειραγώγηση. Το ξεκύλα από πίσω μυρίζει. Όλο. Πολύ ωραίο. Είναι ένα αόρατο σκηνάκι που σε τραβάει από την ενοχή, από το φόβο, από το φιλότιμο, μέχρι να γίνεις πιόνι. Πιόνι στο δικό του το παιχνίδι. Χειραγώγηση, παιδιά μου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
4: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
5: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
3: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
4: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
5: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
3: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
0: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
6: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
0: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Μετροπόλιταν Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
9: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
17: Δρόμος 89,8, που πάμε με αυτόν τον πληθωρισμό, σκαρφάλωσε στο 4,6% τον Απρίλιο. Με τις ανατιμήσεις σε τρόφιμα, βασικά είδη κατανάλωσης και ενέργεια, μας μένει μόνο η αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας πετυχαίνω. Είστε στο σωστό δρόμο, δρομολογούμε σχέδια μαζί για την Παρασκευή. Ο καιρός καλός, ζέστη και αφρικανική σκόνη προσεχώς. 6 Μαΐου, σήμερα η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision. Θα κλειδώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν τον πρώτο ημιτελικό και μόλις ολοκληρωθεί θα δοθεί στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τίζερ από την ελληνική συμμετοχή και θα ξεκινήσει επίσημα η αντίστροφη μέτρηση. Τετάρτη πρωί στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Πάμε να θυμηθούμε Κλαβδία στην Αστερομάτα, εκκίνηση με Χρήστο Μάστορα στη Μαργαρίτα.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε

Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο, ταξιδεύουμε στο χρόνο και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο της Άννας Βύση. Με το που ακουστεί, ανοίγει ο διαγωνισμός. Έχετε 3 λεπτά για να στείλετε SMS στο 54301, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση, για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά Νατάσα Θοδωρίδου στην κόκκινη γραμμή. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις, Γιώργο Μαζονάκη, μου λείπεις, και τη Γαρμπή, εσένα μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είναι ο δρόμος μαζί μας, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομα σας?
3: Είμαι η Ελένη.
4: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
4: Να πούμε και καλό μήνα.
2: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας,
3: της Αθήνας, του
5: Παγκρατίου. Κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.
2: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
3: Ναι.
2: Σε παντρεύομαι.
4: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
2: Είπε
4: η Ελένη από τον Παγκράτη, σε παντρεύομαι, επειδή έχει σπίτι στον Παγκράτη.
2: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
4: Έτσι
2: λέει ο Γιάννης τουλάχιστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
4: Ρε εσύ, τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου?
3: Δικό μου.
2: Πάμε καλά. Μένω
5: και εγώ στο παιχνίδι.
2: Μόνη σου μένεις, Ελένη, μόνη σου?
6: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
2: Μόνη σου?
3: Μόνη μου, ναι.
2: Πάμε καλά.
3: Είναι κυρετηρέ.
4: Ατελένη, έτσι σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8.
7: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
8: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
9: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
10: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
11: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
12: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
13: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
2: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
14: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
7: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
16: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
17: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
18: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
2: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
19: Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Η Τετάρτη δεν έχει πολλές κοτούρες, έχει λίγο ελεύθερο χρόνο. Έρχεται όμως η Παρασκευή που όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βοτανικό. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος ολοκληρώνουν τις εμφανίσεις τους εκεί. Θα τους απολαύσετε σε μια σπουδαία καλλιτεχνική συνύπαρξη, σε έναν επανάληπτο live αυτή την Παρασκευή, με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμους, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βοτανικός. Έτσι εξασφαλίζετε δωρεάν είσοδο και ποτό για σας και την παρέα σας. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Με Έλενα Παπαρίζου έρχεται στο φιλί της ζωής. Ακούμε Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Και Πέτρο Ιακωβίδη αμέσως τώρα. Τέλεια.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Είσαι στην Nova τώρα, μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. Δύο, μεγάλη οικονομία. Τρία, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
9: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
10: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
9: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
11: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
9: Vogue Club Athens.
12: Δεν υπάρχει μέρα που.
9: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
15: Τετάρτη μεσημεράκι, χαλαρώνουμε μαζί στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σου, η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μην εδώ στους 89,8. Έρχεται και ευρωπαϊκή εξόρμηση όπου επιλέξεις εσύ. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο σε περιμένουν. Για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε τώρα δρόμος, άσε κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείς Παρασκευή 22 Μαΐου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Πάμε τώρα να ακούσουμε στη σειρά. Γιώργο Σαμπάνη, Δε Μ' Αγαπούσες, Αντώνη Ρέμο, Μια Αναπνοή και Θοδωρή Φέρη, Στο Είπες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Άσε!

Τετάρτη μεσημεράκι, μπορούμε να ξεφύγουμε εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη στο Σάββατο, Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, Πέγγι Ζήνα Έφυγες και Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όποτε μια γεύση γίνεται εμπειρία, όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της, η νέα πίνσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime. Και το αποτέλεσμα, με κάθε πίνσα Μαργαρίτα Λάιμ, δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml. Όπως και αν την πάρεις, μόνη της είσαι προσφορά, το δώρο σε περιμένει. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά ανά SMS, ώρες συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά να βύσει στην εξαίρεση Σταβέντο πριν σε γνωρίσω και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

καφέ, ονιά στο παγκράτη.

0: Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις το ίντερνετ να φορτώσει για να δεις την αγαπημένη σου σειρά, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. 6 του τουνού του μηνού σήμερα Τετάρτη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Βόρειο Εύρο και τη νέα βίσα της Οριστιάδας. Για αυτή την εβδομάδα πόσο χαίρομαι που κάνω εκπομπή από εδώ και προσπαθώ, παλεύω να μεταφέρω κάποια vibe. Στην παρέα μας είναι τα vibe της Vodafone. Μια Vodafone που με το Secure Net Family προσπαθεί και εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση του ίντερνετ για εμάς, αλλά κυρίως για τα παιδιά μας, για να υπάρχουν όρια. Ρωτήστε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone. Είμαστε εδώ στον δρόμο 89,8 και θα ξεκινήσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

είμαστε λοιπόν εδώ στον δρόμο 89,8 και εδώ σε καιρικές συνθήκες επιτέλους που όλα μοιάζουν καλοκαίρι, μπορώ να πω, γιατί καλοκαίρι δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά επιτέλους μετά την προηγούμενη σκοτεινιασμένη εβδομάδα μπορούμε να πούμε με κάθε επισημότητα από χτες αργά ότι το κοντομάνικο μπορούμε πλέον να το φορέσουμε απενεχοποιημένα. Δηλαδή, έχω βγάλει όλα τα κοντομάνικα, αλλάξω όλη την ντουλάπα μου και έψαχνα προχτές να βρω πάλι ένα μπουφάν να φορέσω για να κυκλοφορήσω τη νύχτα. Που ακόμα τη νύχτα κάνει και λίγο κρύο και δεν το λέω επειδή είμαι μοτοσυκλετιστής, αλλά σε γενικές γραμμές νιώθω ότι αν κατεβάσατε νωρίς τα καλοκαιρινά, από εδώ και πέρα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Έχουμε τρελαθεί με τον καιρό. Δεν ξέρουμε πώς να αντιληφθούμε και δεν ξέρουμε και πώς να αρρωστήσουμε σε αυτή την περίπτωση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Φυσικά τώρα που έχετε ο περιορισμός των social media στην Ελλάδα για παιδιά κάτω των 15 ετών θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα. Πρέπει να τεθούν βασικοί κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ και να υπάρχει μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών. Διότι τα παιδιά δεν πρέπει να διοικηθούν σε όλο αυτό, δεν πρέπει να τους αφήσουμε έξω από το τεχνολογικό κομμάτι. Υπάρχει όμως ανάγκη για ένα έλεγχο κυρίως για την ασφάλεια των παιδιών μας. Έχει βγάλει η Vodafone πλέον εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα και να αισθάνονται ασφαλείς και αυτοί και τα παιδιά τους. Προτεραιότητα της Vodafone είναι αυτό και σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, παιδιά.
3: Ο Γιάννης.
4: Καλά, πρέπει να τραγουδήσουμε 7 από το πρωί.
3: Γιατί δεν πρέπει να τραγουδήσουμε, όχι. Αλλά να σου πω ότι περιμένω.
2: Μια καλημέρα.
3: Περιμένουμε μια καλημέρα,
2: πες
3: μια
2: την,
3: καλή διάθεση.
2: Πες τη, ρε φίλε.
3: Γιατί δεν μας τη λες.
4: Καλό είναι τόσο να μην περιμένεις. Να έχεις χαμηλές προσδοκίες στη ζωή.
3: Από σένα έχω τις πιο υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, Γιάννη μου.
4: Άντε, καλημέρα.
2: Ειδικά τώρα που φεύγουν τα πουλιά, που οδημούν τα πουλιά, ξέρουμε.
3: Τρόμαξα.
2: Όχι, τα πουλάκια μας, τα πουλάκια. Αν κοιτάξεις τον ουρανό,
3: ναι.
2: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πουλιών. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα είναι η
3: Παγκόσμια Μέρα Πουλιών.
2: Γιορτάζουν τα πουλάκια. Τα πουλάκια έχουν δύο γιορτές. Φεύγουν το φθινόπωρο,
3: ναι.
2: Έρχονται το Μάιο.
3: Μάλιστα.
2: 11 Μαΐου είναι η δεύτερη για τα αποδημητικά πουλιά. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί φεύγουν, έτσι. Και γιατί φεύγουν τα πουλιά, μεταναστεύουν.
3: Ναι, κάνουν το ταξίδι.
4: Γεια σας, πουλιά.
2: Ακολουθούν.
4: Γεια σας.
2: Όχι.
3: Ακούγεται πολύ
2: τρομακτικό έτσι πώ το λες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
9: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
10: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
11: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
13: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
14: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
8: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
15: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
17: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
18: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
19: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει.
8: Ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
0: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
0: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Mac.
20: Μακβελ μακαρόνια.
21: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Διαβάζω εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει και δεν ξέρω αν από την ώρα που το διαβάζω μέχρι την ώρα που δημοσιεύθηκε ή το ανάποδο υπάρχει ακόμα και είναι σε ισχύ αυτό που θα σας πω, ότι η Metallica ή τουλάχιστον η εταιρεία η οποία έχει εκδώσει τα εισιτήρια έβγαλε και απελευθέρωσε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτήριων που είχαν δεσμευτεί για λόγους παραγωγής. Αυτό τώρα εγώ που διαβάζω σαν είδηση δημοσιεύτηκε χθες, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Πάντως η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι απελευθερώθηκαν κάποια εισιτήρια. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τρίκ ή οτιδήποτε. Πολλοί άνθρωποι όμως έψαχναν εισιτήρια για τους Metallica και ίσως υπάρχουν ακόμη μερικά διαθέσιμα σύμφωνα με την εταιρεία. Σπεύστε!

0: Ξέρετε, τώρα που έρχεται ο περιορισμός των social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών για να μην γίνει χάος. Η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ σε αυτό το θέμα, παιδιά. Και η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως οι εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικές. Τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Εδώ Ναυτάκια με Ζουμπουλούδικα, στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Εκπέμπουμε από τον Βόρειο Εύρο σήμερα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει μάθει να σας ταξιδεύει. Στην παρέα μας και η Vodafone, με τα κινητά τηλέφωνα χωρίς social media και browser για τα παιδιά και τα προγράμματα Save Grow που προσαρμόζονται εύκολα στην ηλικία τους. Η Vodafone μπορεί και το κάνει και αυτό. Τώρα θα ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και Τέλεια.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος 89,8. Δρόμος 89,8.

Πόσο απολαυστική μπορεί να είναι η αναβίση και στο νέο της βίντεο κλιπ και στο Αιγαίο και σε όλο αυτό που περιμένουμε με την τεράστια συναυλία και σε ένα τραγούδι που θέλω να σας υπενθυμίσω κάθε φορά που το ακούτε το Αιγαίο εδώ στον δρόμο 89,8. Εκείνο το τρίλεπτο στέλνετε μήνυμα γράφοντας δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Βύση και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για αυτή την super sold out συναυλία. Καλή διασκέδαση. Εμείς τώρα στον δρόμο 89,8 συνεχίζουμε με Ρία Ελληνίδου.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

του 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η-1η της επόμενης χρονιάς. Δεν έχετε ακούσει όμως ίσως για το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, που είναι δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του Ιντερνετ. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
3: Είμαι η Ελένη.
4: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
4: Να πούμε και καλό μήνα.
2: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας,
3: Όχι, του Παγκρατίου.
5: Κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.
2: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
3: Ναι.
2: Σε παντρεύομαι.
4: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
2: Είπε
4: η Ελένη από τον Παγκράτη και σε παντρεύομαι που, επειδή έχει σπίτι στο Παγκράτη.
2: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
4: Μην
2: έτσι λέει ο
4: Γιάννης
2: τουλάχιστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
4: Ρε εσύ, τι κάνεις, ξέρετε τα καλά σου.
3: Δικό μου.
2: Να πάμε καλά. Μόνη σου μένεις, Ελένη, μόνη σου?
6: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
2: Μόνη σου?
3: Μόνη μου, ναι.
2: Πάμε καλά.
3: Είναι κυρετηρέ.
4: Άντε, Ελένη, παιδιά, εκεί σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
8: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
10: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
11: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
12: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
13: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
14: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
15: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
16: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
18: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
19: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
2: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
9: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
5: Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach,
16: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
20: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
1: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
21: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
1: Vo Club Athens.
22: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
1: Λεωφόρο.
4: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
22: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
23: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Ακούμε πολλά και διάφορα τρελά που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Το επόμενο έρχεται από τη Γερμανία σε μια δίκη φαρσοκομωδία όπου είχε γίνει μήνυση σε διανομέα που τρόμαξε από σκυλή και έπεσε πάνω σε μια πόρσα και τη γρατζούνισε, τη χάλασε και τα σχετικά. Όλο αυτό πήρε πολύ μεγάλη έκταση στα μίντια για κάποιο λόγο και τελικά τελείωσε όλη αυτή η ιστορία με δικαίωση από τον άνθρωπο που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Αποδείχθηκε με λίγα λόγια δηλαδή ότι ο τύπος που είχε την πόρσα του αυτοκίνητου και έκανε καταγγελία και μήνυσε ότι του τη χάλασαν, ότι ο ίδιος είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκίνητου του, το σκυλί του που συνηθίζει να πετάγεται στο δρόμο όταν το ανοίξει την πόρτα βγήκε έξω, τρόμαξε τον οδηγό, ο οδηγός έπεσε κάπως πάνω στην Πόρσε, ο οδηγός, αυτός ο ντελιβεράς που περνούσε δίπλα από την Πόρσε και τη γρατζούνισε. Οπότε ουσιαστικά ο Πόρσε driver είχε κάνει ολόκληρο σχέδιο για να καλύψει κάποιες από τις προηγούμενες ζημίες που είχε Πόρσε, γρατζούνισε κτλ. Ρίχνοντας επάνω του έναν ντελιβερά με τη βοήθεια του σκύλου του και τελικά δικαιώθηκε. Μιλάμε, ούτε ο Μάνθος Φουστάνος δεν θα είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο για να σώσει τις γρατζούνιες από την Πόρσε του.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: περπατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Ουπς, ouch. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Αστερόσκονη.
13: First Dates.
14: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
13: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Macwell μακαρόνια.
15: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
1: Και τώρα.
17: Και τώρα.
18: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
19: Εδώ ναυτάκια με ζουμπουρλούδικα στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ελαφρώς βραχνή φωνή. Εδώ στο Βόρειο Εύρο που εκπέμπουμε όλη την εβδομάδα έχει μια δροσιά παραπάνω. Πάντα θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά εδώ στα δικά μου τα μέρη, στο σπίτι μου, είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς κάτω από ό,τι είναι στην Αθήνα ή στην Πελοπόννησο. Όπως και να έχει, μαζί και την επόμενη ώρα στην Αθήνα βλέπω, διαβάζω και βλέπω μπροστά μου live την κίνηση αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα και σήμερα είναι ζώρικα. Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάποτε θα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε την κίνηση και να μιλάμε για την ακινησία. Να λέμε ποιοι δρόμοι είναι άδειοι για να πάμε να τους γεμίσουμε. Καμία σχέση όλα αυτά με ό,τι όμορφο θα ακούσουμε την επόμενη ώρα. Στην παρέα μας θα είναι φυσικά το SecureNet Family, το Custodio, που είναι κορυφαίες εφαρμογές της Vodafone που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ και βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν υγιή όρια. Vodafone.gr για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και να είσαστε ήσυχοι, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα ο λογαριασμός έρχεται από την Κατερίνα Βιλιόλιου.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Τι ταινία θα δούμε σήμερα? Θα δούμε μία ταινία αρκετά ευαίσθητη, η οποία λέγεται «Ο Αρχηγός». Ο 11χρονος Ισά νοσηλεύεται σε παιδιατρικό ογκολογικό νοσοκομείο και ονειρεύεται παρόλα αυτά να παίξει για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν. Στέλνει απανοτά μηνύματα στο διάσημο παίχτη Καρίμ Μπαγκερί, ο οποίος προς έκπληξη όλων του απαντά και του υπόσχεται ότι θα το συναντήσει από κοντά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το έργο, αυτή η ταινία «Ο Αρχηγός», με το παιδάκι που πάσχει από καρκίνο και έχει αυτό το όνειρο, είναι υπερσυγκινητική, είναι δραματική και εννοείται να προετοιμαστείτε για χαρτομάντιλα, θα κλάψετε αρκετά γι' αυτό. Είναι μελοδραματικό θέμα, αλλά αγγίζει την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Και είναι και ιρανικός κινηματογράφος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους λάτρες του ιρανικού κινηματογράφου.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και να πάμε στο παιχνίδι μας, τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλή
3: εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Μυρσίνη.
1: Μυρσίνη, αγαπημένο.
4: Κάντε όλη πέρα. Μου αρέσει πολύ το όνομα.
1: Ναι. Ωραία. Αναλαμβάνεις.
4: Μυρσίνη, γεια.
3: Γεια.
4: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ.
1: Πού είσαι, λέγε. Πού είσαι και τι κάνεις?
4: Από πού μας παίρνεις?
3: Μαρούση.
2: Τι ωραία, Μαρούση, Μυρσίνη, όλα πολύ.
4: Περνάω από Μαρούση, φεύγοντα.
1: Έλα, πάμε να φύγουμε. Τερνά το μόνο του.
2: Ναι, ναι, έλα,
4: γεια σα, παιδιά. Γεια σα,
1: παιδιά. Γεια σα, γεια σα.
4: Πώ το πίνει τον καφέ?
1: Με παρέα. Με παρέα. Όχι με παρέα, μόνη μου.
5: Αν δεν θέλει, αλλή μόνο απλά μου το λε και το σέβομαι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμο 89,8. Δρόμος.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
9: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
10: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
11: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
12: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
13: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
14: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
15: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
16: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
9: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
10: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
13: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
14: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
15: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
9: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
17: Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
15: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
22: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
23: Ηλένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
24: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
23: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
24: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
23: Vo Club Athens.
25: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
23: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος. Opening 8 Μαΐου. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Αυτή είναι η διαγωνισμή, το ταξίδι που κληρώνει κάθε μήνα ο δρόμος. Τώρα περνάει σε άλλη διάσταση, γιατί πλέον δεν θα ταξιδέψετε σε ένα προορισμό που θα σας πούμε εμείς, αλλά εσείς θα επιλέξετε ανάμεσα σε Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Βερολίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Κρακοβία, Ρώμη και Πράγα. 8 προορισμοί επιλέγετε έναν. Ο δρόμος και το μαζί travel σας στέλνουν για 4 μέρες εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα να το ζήσετε όπως το φαντάζεστε. Κλήρωση 22 Μαΐου στο πρωινό μας. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, γράφετε δρόμος σε ένα SMS, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και το στέλνετε στο 54301. Κάθε μήνυμα που στέλνετε έχει χρέωση 34 λεπτά.

0: σας αποχαιρετώ από το Βόρειο Εύρο και σήμερα ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Αύριο σιγά σιγά θα κατηφορήσω στην πρωτεύουσα και έρχομαι πάλι στην πανέμορφη πόλη μας. Το λες. Κάποια στιγμή θα το πιστέψεις κιόλας για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαρία Σολομού ακολουθεί για τις επόμενες 3 ώρες. Εμείς τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Η ζωή είναι μικρή, όπως και η αντοχή μου, όταν δεν μου λένε ευχαριστώ στο σανσέρ. Κάτσε τώρα.
6: Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, καθίστε, θα φέρουμε και καφεδάκι. Τεταρτούλα παιδιά σήμερα, ωραία μέρα, είμαι η Μαρία Σολομού, είστε στην πολυκατοικία της Μαρίας και όλοι μαζί στο δρόμο 89,8. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε, πώς πάει η ζωή, Τετάρτη ωραία μέρα, μέση εβδομάδα, τα ξέρουμε, τα λέμε αυτά. Κάθε Τετάρτη χαιρόμαστε γιατί είμαστε πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Ένα περίεργο πράγμα από τότε που σταμάτησα το θέατρο, τώρα που σιγά σιγά συνέλχομαι ας πούμε, θα μπουν οι δουλειές και θα έχω και εγώ κανονικά Σαββατοκύριακο σαν άνθρωπος. Πω, θα νιώσω λίγο κανονική, λίγο. Όσο μπορώ. Οπότε και εμένα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο να λειτουργεί ως ρεπό. Να συμπέφτουμε ρε παιδί μου, να συμπέφτουμε. Καθίστε να πέφτει κάποιοι, το καφεδάκι σας, χαλαρώστε και στην κίνηση. Ετοιμαστείτε να φύγετε από το γραφείο, μην ανησυχείτε για τίποτα, θα σας πετύχω όπου και να είστε. Λίγο μουσικούλα, λίγο λαλαλά να κάνουμε και θα μπούμε με θεματάρα, σας έχω. Πολύ βαρύγδουπα ρε παιδιά εδώ στην παραγωγή, πώς θα βγάζουμε αυτά τα θέματα. Μόνο που το σκέφτομαι δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω. Παρόλα αυτά, θεματάρα, τα λέμε σε πολύ λίγο.

εμένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά σχεδόν όλους μας. Γονείς, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, όλους. Το θέμα μας σήμερα είναι η ερώτηση η εξής: είμαι καλός γονιός? Το λέω με ερωτηματικό, το βάζω πάντα. Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί ό,τι και να, όποιον και να ρωτήσεις, όποτε και να τον ρωτήσεις, νιώθω όποιον, δηλαδή. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι πολύ διαταραγμένοι εκεί έξω που θα σου πούνε φυσικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πει ναι, τέλειος γονιός είμαι, τα έχω κάνει όλα τέλεια. Νομίζω ότι όλοι λέμε προσπαθώ, ελπίζω, δεν ξέρω, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δηλαδή είμαστε όλοι στην προσπάθεια. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φτάνει κάποια στιγμή και λες εντάξει, τελείωσε. Αποφύτησα. Θα μου βάλω 8. Δεν αποφυτείς. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Το αναρωτιέσαι πάντα σε όλη σου τη ζωή, από μικρό ως μεγάλο παιδί. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο. Τι ωραία να υπήρχε ένα manual, που σίγουρα υπάρχουν διάφορα βιβλία σχετικά κτλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι ένα ερώτημα που το έχουμε όλοι μας, ή σχεδόν όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι κάτι που μας ταλανίζει. Πάντα θα μας ταλανίζει οι άνθρωποι που έχουμε γίνει γονείς. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987-898-898. Δρόμος. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

Λοιπόν, παιδιά, το φοβερό θέμα είναι ότι κανένας. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Δεν ξέρεις τώρα, τα έκανες καλά, δεν τα έκανες καλά. Πόσα εγχειρίδια υπάρχουν εκεί έξω. Δεν ξέρω αν τα διαβάζεις. Καλό είναι, δεν θα είναι και τίποτα κακό. Φαντάζομαι ότι αποκτάς κάποια γνώση. Αλλά όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σωστά και λάθος. Δεν υπάρχει πεπατημένη 100% και όλα τέλεια να τα κάνεις που δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν θεωρώ ότι βγαίνει κανένα παιδί που να μην χρειάζεται ψυχολόγο. Δεν υπάρχει σωστή αλλά λάθος απάντηση. Είσαι καλός γονιός. Δεν ξέρω τι είμαι. Προσπαθώ σύμφωνα με αυτά που φαντάζομαι εγώ και όχι σύμφωνα με το πώς έχω μάθει και τι. Ακριβώς με τον ανάποδο τρόπο. Δηλαδή από όλα αυτά που σου κάνανε και δεν σ' άρεσαν, ας πούμε, προσπαθείς να μην τα κάνεις. Τι κάνεις, βάζεις άλλα δικά σου. Μπορεί να μην αρέσουν τα παιδιά, βέβαια, δεν έχει σημασία. Πάντως σωστή απάντηση δεν υπάρχει, γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει σωστό μάνιουαλ. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μπορέσει να γράψει σωστό μάνιουαλ. Θα θέλω μετά να μάθω αν έχει παιδιά όντως. Ή το έχει γράψει έτσι επειδή έχει σπουδάσει, επειδή έχει κάποιες γνώσεις, επειδή φαντάζεται. Ο άνθρωπος που έχει παιδί μπορεί 100% να κάτσει να γράψει ένα βιβλίο θεωρητικό. Στην πράξη το έκανε, δεν το έκανε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά μου, φαίνεται όλο τρελό. Κάθε μέρα προσπαθείς, κάθε μέρα και λίγο παραπάνω, αλλά τις βάσεις τις έχεις βάλει από μικρό. Παραπάνω τώρα, ό,τι έχεις φτιάξει, θα το δεις, θα το λουστείς, θα. Τα πράγματα είναι. Τι να πω, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί.

0: Επιστροφή εδώ, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ ζει και αναπνέει. Σοβαρό ζήτημα σήμερα. Είμαι καλός γονείς, με ερωτηματικό.
1: Είμαστε καλοί γονείς.
0: Ερωτηματικό. Αρχίζω και τα σαρδάμ και να χαζεύω, γιατί πια πραγματικά είναι μια ερώτηση που δεν απατιέται με ναι και όχι. Δεν ξέρω. Με όχι απατιέται. Απατιέται με ένα όχι. Ναι, μπορεί να έχουμε υπάρξει κακοί γονείς για τους δικούς μας προσωπικούς λόγους. Ή να μην έχουμε υπάρξει καν γονείς στα παιδιά μας, δηλαδή. Δεν ξέρεις ποτέ. Υπάρχουν απ' όλα. Βέβαια, σε όλο αυτό το ταξίδι του γίνομαι γονέας, υπάρχουν στιγμές που έχουμε ακούσει τον εαυτό μας, εξεστομίζουμε πράγματα τα οποία λες, τι μου θυμίζω, καλή τη μάνα μου, ο Χριστός και η Παναγία, ποτέ ξανά φτού πιπέρι, φτού κακά και τέτοια. Υπάρχουν μέσα στο DNA μας, περασμένα στο κεφάλι μας, διάφορα πράγματα τα οποία τα σχαινόμαστε να τα ακούμε μικροί και μπορεί να τα ξεστομίσουμε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι έχω πει ατακάρες της μάνας μου, αλλά ίσως είναι μοναδικές που μπορεί να παραδέχομαι κιόλα. Τίποτα άλλο. Αλλά έρχεται αυτή η στιγμή. Αυτή η στιγμή που γίνεσαι η μάνα σου, ας πούμε, έρχεται σε κάποιο τομέα της ζωής και τώρα είναι καλό αυτό, είναι κακό για τον καθένα, είναι κάτι διαφορετικό. Λέμε ατάκες που δεν θα τις λέγαμε σε συνθήκη normal. Μπορεί να μας ανέβει το αίμα στο κεφάλι, παιδιά. Η αμφιθυμία είναι το βασικό χαρακτηριστικό του γονέα. Δεν σημαίνει ότι είμαστε κακοί γονείς γιατί ώρες-ώρες θες να τα πνίξεις. Και αυτό με απενεχοποίησε από αυτό η ψυχολόγος που είχα εκείνη την περίοδο, που μου λέει: η αμφιθυμία, ειδικά στη μάνα, είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει να απενεχοποιηθεί αυτό το πράγμα. Δεν περνάμε λίγα και με τις γέννες και με όλα και με τον πρώτο καιρό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ψυχραιμία πρέπει να υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, βγαίνεις εκτός εαυτού, μετά το μετανιώνεις. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα ότι είναι πάρα πολύ καλό να έχεις βοήθεια, εάν και εφόσον μπορείς. Γιατί μερικές φορές μας πιάνει και εμάς να είμαστε superwoman. Και κάπου σκαλώνει το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν μέρες που νιώθεις ο καλύτερος γονιός του κόσμου, γιατί τα έκανες όλα σωστά, όπως νομίζεις εσύ και το παιδί σου είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Σίγουρα υπάρχουν φάσεις που βλέπεις το παιδί σου και λες: δεν είναι δικό μου παιδί αυτό. Πώς έγινε έτσι. Αυτό πώς έγινε έτσι, εμείς δεν ήμασταν. Αυτές είναι φρικτές ατάκες που δεν θέλω να τις πω ποτέ στους μου, δεν θέλω ούτε καν να ξέρω ότι υπάρχουν. Αλλά το ότι παιδί μου δεν πήρε τίποτα από μένα, το έχω πει. Πραγματικά, γιατί και εγώ δεν έχω πάρει τίποτα από τους δικούς μου, δηλαδή δεν ξέρω, κάπως έτσι. Νιώθω, ας πούμε. Υπάρχουν καλές μέρες, υπάρχουν κακές μέρες και υπάρχει μονίμως ένα ερωτηματικό στο κεφάλι μας. Του είπα να μην βγει, τον έβαλα τιμωρία ή τον άφησα να πάει. Είναι σωστό, δεν είναι. Μια μόνιμη απορία, παιδιά, αυτό θα πηγαίνει. Έτσι θα μας πηγαίνει πια η ζωή, να ξέρετε. Για μένα τουλάχιστον. Έχω μόνιμη αμφιβολία. Μόνιμη, κάνω προσευχές μόνο. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Ξύπνα, ξύπνα,
8: τι?
7: Ήρθε. Να παίξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
7: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
8: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
9: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Πες μου σε ποιον όροφο μένεις, να σου πω με ποιον δεν μιλιέσαι. Εδώ είμαστε ρε παιδιά, επιστρέψαμε και εμείς εδώ πέρα, έτσι τι να κάνουμε, κανένα μήνυμα να μην διαβάσουμε. Μου στέλνετε, μπράβο σας και καλά κάνετε. Σάβας, εγώ έχω καταλάβει τα παιδιά δεν θέλουν τέλειο γονιό, θέλουν παρόντα γονιό. Αυτά τα δύο δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης παρόντα γονιό, να άλλο ένα πρόβλημα. Πόσο παρόν μπορείς να είσαι, αυτό όλα σχετικά. Κωνσταντίνος, οι γονείς μου έκαναν πολλά λάθη, αλλά ήταν πάντα εκεί. Και τώρα που είμαι μαμά και εγώ καταλαβαίνω. Κωνσταντίνα, συγγνώμη. Ότι το πάντα εκεί είναι το πιο δύσκολο, ναι. Αυτό το πάντα εκεί, ρε παιδιά, είσαι εκεί πάντα. Ότι είσαι εκεί πάντα θα είσαι, έτσι. Για ό,τι χρειαστούν εννοώ. Τότε σημαίνει μπορεί να είναι ένα τηλέφωνο, μπορεί το παιδί να σπουδάζει, μπορεί να είναι μακριά. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι. Ψυχικά είσαι πάντα εκεί. Αναστασία, Μαρία μου, τρία παιδιά έχω μεγαλώσει και ακόμη κάθε βράδυ να ρωτιέμαι αν τα έχω καταφέρει. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση δεν φεύγει ποτέ. Ναι, δεν φεύγει. Γιατί να σα πω και κάτι, δεν τελειώνει και αυτό το μεγάλωμα. Δηλαδή, α πούμε, η μάνα μου νομίζει ακόμη ότι είμαι μικρή. Μικρή είμαι, να το πούμε αυτό. Αλλά και τόσο. Πια νομίζω ότι δεν χρειάζομαι συμβουλή από τη μαμά μου. Πώς θα μεγαλώσω το γιο μου, Φερρυπίν. Δεν χρειάζομαι συμβουλή πώς θα ντυθώ ή πώς θα φερθώ. Δεν μπορεί να μου επιβληθεί πια και να μου πει θα το κάνεις έτσι. Γελάω. Γελάω γιατί είναι ακριβώς τα ίδια με την εφηβεία. Ακόμα έτσι με βλέπει. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα βλέπω και εγώ το γιο μου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πολύ εύκολα τα παιδιά μεγάλωσαν. Αλλά αυτό που λέω πάντα και πιστεύω πάρα πολύ και το επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια είναι κάτι που έχω ακούσει και μου το έχουν πει και το έχω. Το έχω ακούσει, ρε παιδί μου, το έχω ακούσει. Προσπαθώ να το εμπεδώσω στον εγκέφαλο. Τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Τα παιδιά μας δεν μας ανήκουν. Ωραίο αυτό, πώς το κάνεις πράξη. Σε λίγο συνεχίζουμε και στη δεύτερη ώρα μας. Θα μπούμε στα δύσκολα. Μιλάμε για τις καθημερινές μάχες του γονιού. Όλα αυτά που κάθε γονιός ζει. Δεν περνάμε και εύκολα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είμαι Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, ήρθε η ώρα μας, παιδιά. Πάμε για ένα καφέ και επιστρέφω αμέσως.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Vo Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
15: Είναι που με άφησες, θα λιώνω σαν γερί.
14: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
14: Vo Club Athens.
17: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
14: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
21: Και παίζει παντού.
20: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Δεν είμαι περίεργη, ενημερωμένη είμαι πάρα πολύ.
0: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μία μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών. Ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guest εκπληξή. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ, το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Εδώ είμαστε πάλι, παιδιά. Δεύτερη ώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα. Η ερώτηση παραμένει ίδια. Είμαι καλός γονιός? Ερωτηματικό. Τι να πω, ρε παιδιά, η καθημερινότητα είναι το βάσανο. Γιατί γενικά, στη θεωρία τώρα, όλοι το καλύτερό μας προσπαθούμε. Στην καθημερινότητα, λοιπόν, εκεί κρίνεται στην ουσία η απάντηση. Όχι στις μεγάλες στιγμές, όχι στα γενέθλια, όχι στις εκπλήξεις, όχι στα δώρα, όχι στα ταξίδια, όχι στις διακοπές, όχι στα λαλαλαλα πάρτι και τέτοια. Πολύ ωραία όλα αυτά. Τα καθημερινά. Στην αυστηρότητα, στην ανοχή, ή το ναι, που δεν πρέπει να είναι ναι τελικά. Καθημερινές μικρές μάχες που δεν τις βλέπει κανείς, αλλά τις ζεις κάθε μέρα. Και η καθημερινότητα είναι. Μας προλαβαίνει, ρε παιδάκι μου, είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει και μπορείς να κάνεις τη μεγαλύτερη γκάφα βάσει βιασύνης, βάσει καταστάσεως, βάσει είμαι στη δουλειά τώρα δεν μπορώ να φύγω, βάσει γεγονότων, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Για πείτε μου κι εσείς, στείλτε μου μηνύματα στο Viber 6987-898-898, Facebook και Instagram, Δρόμος 898 FM. Είστε εδώ!

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, παιδιά, δύο ταχύτητες οι γονείς, ας πούμε, δύο τώρα, ας πούμε, δανείζομαι. Η πρώτη είναι όταν λέει όχι με σιγουριά, όπως το διάβασμα και στα βιβλία, ή στη τηλεόραση, στα τάμπλετ, ή στο οτιδήποτε που θα πεις όχι, λοιπόν, θα διαβάσεις. Τώρα έχουμε σήμερα διάβασμα. Δεν είμαστε για τάμπλετ, δεν είμαστε να παίζουμε, δεν είμαστε γι' αυτό. Ναι. Και το ναι, ας πούμε, το οποίο έρχεται 5 λεπτά μετά. Και λες, μωρέ, κρίμα τώρα το παιδάκι, ας πούμε, άστο λιγάκι να ξεσκάσει και του έχουν εφορτώσει 1000 πράγματα στο σχολείο και τέτοια. Άντε, παίξε με το τάμπλετ, αλλά μόνο για σήμερα και μόνο μισή ώρα. Δεν είναι ποτέ αυτό η μία φορά. Όλοι το ξέρουμε αυτό και το ξέρει και το παιδί πια. Έχει μάθει. Γιατί το παιδί μαθαίνει από αυτό που βλέπει, από τις κινήσεις επαναλαμβανόμενος. Ή εμείς είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι, γιατί και εμείς δουλεύουμε και κάνουμε και ράνουμε. Και λέμε, άντε παίξε και κάθεσαι δίπλα μαραμένος και δεν παίζεις μαζί του. Παίζει μόνο του. Παιδιά, πρέπει να έχουμε πάρα πολλά ταλέντα εμείς οι μαμάδες. Και να μαγειρεύουμε και να προσέχουμε και να βάζουμε όρια και να παίζουμε κιόλας και να είμαστε και εκεί και να είμαστε και σούπερ καριερίστες. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.

0: η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας έχει ταλανιστεί. Είμαι καλός γονιός, είναι η ερώτηση, παγίδα, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Πραγματικά υπάρχουν διάφορα στάδια στο μεγάλωμα κάποιου παιδιού. Ας πούμε, αν αναρωτιέσαι ότι πρέπει να είσαι γονιός, αυστηρός, με τα όρια σου κτλ. Ή και φίλος. Τι γίνεται, οι απόψεις δίστανται, σου λέει δεν πρέπει να είσαι φίλος του παιδιού, πρέπει περισσότερο να σε βλέπει σαν μεγάλο, σαν κάποιον που να σέβεται οπωσδήποτε και να ακούει και όχι να είναι συνομήλικος. Και να λένε μπούρδες, θα πούνε με τους φίλους και τέτοια και από εδώ και από εκεί. Απ' την άλλη, και εγώ στα αυτή άποψη είμαι ότι οι γονείς πρέπει να είναι γονείς και οι φίλοι να είναι φίλοι. Εννοείται ότι όσο φίλος και να είσαι με το παιδί σου, δεν θα σε δεις ακολουθώ ποτέ. Υπάρχουν πράγματα που δεν θα στα πει ποτέ. Εγώ προτίμησα μεγαλώνοντας να μιλάμε περισσότερο σαν φίλοι. Γιατί δεν ξέρω, νιώθω μια, ελπίζω, σωστή σιγουριά ότι ό,τι συμβεί θα μου το πει. Και έτσι έχει αποδείξει η ιστορία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δώσω τη συμβουλή μου, δεν θα πω όταν έχει κάνει βλακεία ότι έχει κάνει βλακεία, δεν θα του φωνάξω. Δεν θα του βάλω κάποιο όριο, αλλά σε ένα επίπεδο να τον αφήνω να σπάει το κεφάλι του, εν πάση περιπτώσει, και να έχει την άνεση να έρθει να μου πει: έχεις δίκιο. Λέω εγώ, αυτό είναι η θεωρία μου. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά προτιμώ να έρχεται σε μένα παρά να πηγαίνει αλλού να τα λέει. Οπότε θέλει μια ισορροπία περίεργη. Δεν λέω ότι το κάνω σωστά. Προσπαθώ κι εγώ. Ξέρετε, η ενοχή του γονιού είναι τραγική. Και το έλεγα και χθες κάτι για τις γυναίκες με την ενοχή. Πιστεύω ότι από την ώρα που γίνεσαι μάνα αρχίζουν οι ενοχές και φουντώνουν, είναι ένας αυτοματισμός. Το έκανα καλά, δεν το έκανα καλά. Να μου πεις ο πατέρας γιατί όχι ενοχές. Νομίζω ότι είναι λιγότερο. Στη μάνα είναι ακόμη περισσότερο, γιατί ίσως είναι περασμένο στο DNA, στο κεφάλι μας, το γεγονός ότι μια γυναίκα οφείλει να κάτσει σπίτι με το παιδί της, να μεγαλώσει τα παιδιά της και ο άντρας τρέχει έξω να της φέρει τροφή. Αυτό το πρωτόγονο πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Το οποίο για κάποιο λόγο υπάρχει μέσα μας, ασχετά που δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, εννοείται ότι μια γυναίκα θα πάρει άδεια μητρότητας. Το άδεια πατρότητας το έχετε ακούσει, δεν ξέρω αν υπάρχει, μακάρι να υπάρχει. Αλλά εννοείται όμως πια και μια γυναίκα ότι θέλει να δουλεύει. Οπότε εννοείται ότι όλα αυτά, αν γίνονται συγχρόνως, υπάρχει μια ενοχή, έστω και μικρή. Εγώ είχα τεράστια. Η ενοχή λοιπόν έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Ο χρόνος είναι ένα ζήτημα. Δίνω αρκετό χρόνο στο παιδί μου. Είμαι μονίμως κουρασμένη όταν γυρνάω σπίτι από τις δουλειές. Έχω τη φρεσκάδα να παίξω μαζί του, να χαρώ, να κάνω, να ράνω. Έχω υπομονή να αντέξω το διάβασμά του. Έχω. Τι άλλο. Του βάζω κάποια όρια. Του λέω ναι, με χαρά. Του έχω κάποιο πρόγραμμα. Θέλουν ένα πρόγραμμα τα μωρά. Μεγαλώνοντας, επιβάλλουν και αυτοί οι ανθρωπάκια είναι, επιβάλλουν και αυτοί το πρόγραμμά τους. Εγώ πήγα, έβαλα πρόγραμμα στο παιδί όταν ήταν μωρό. Μεγαλώνοντας, έβαλε το δικό του τελείως. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το να πέσει το κρεβάτι στις 8 να κοιμηθεί δεν μου λέει τίποτα αν κοιμάται στις 12. Πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμη ενοχή. Χάνεις ψυχραιμία σου, Φερρυπίν. Ενοχή. Γιατί φώναξε το παιδί, γιατί είχα χαγό νεύρα και τέτοια. Πρέπει να έχει φοβερή υπομονή. Επίσης τα παιδιά τα μυρίζονται όλα και τα καταλαβαίνουν όλα. Δεν είναι ηλίθια. Όσο μικρά και αν είναι που λέμε δεν καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν τα πάντα. Και αυτό είναι ψυχολογικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δεν το λέω απλά έτσι επειδή το φαντάζομαι. Αχ, Θεέ μου, πόσο δύσκολη αυτή η ισορροπία. Ας πούμε, έχεις ένα παιδάκι το οποίο είναι ένα γλυκουλάκι με τα μπουκλάκια του και αυτά και η μανούλα και αγκαλίτσα και έλεγε να διαβάζουμε, έλεγε να κάτσουμε και κλάματα και τρυφερό μπορεί να είναι κιόλας και τα λοιπά και μπαίνει η εφηβεία. Αντίο. Χαιρέτησα το παιδάκι και ξαναγνωρίζω ένα τέρας. Σε πάρα πολύ κόσμο αυτό συμβαίνει, στους περισσότερους έφηβους και το θεωρούμε και λίγο φυσιολογικό ότι η εφηβεία είναι συνυφασμένη με μια τρέλα. Από τη μια μέρα στην άλλη έχεις ένα παιδάκι που εκεί που μίλεγε έχει κάνει μεταφώνηση και έτσι. Δηλαδή και δεν σε θέλει, δεν σου μιλάει, σου βαράει την πόρτα στη μούρη. Είναι ό,τι πιο σύνηθες. Αυτό το πράγμα, η αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Δεν την πέρασα τόσο έντονα εγώ. Είχαμε μερικά πράγματα, όχι όμως αυτό που βλέπω τριγύρω μου και αυτό που ξέρω. Το σύνηθες. Ναι, το σύνηθες είναι να πάθει ντεφορμασιόν το παιδί, να αλλάξει όλο. Να γίνει μια μεταμόρφωση. Δεν ξέρω πόσο τυχερή ήμουν σε αυτό το κομμάτι, αρκετά φαντάζομαι, γιατί έχουμε δει πολλές τρέλες, αλλά ακόμα και το 20 είναι μικρά. Πώς να καταλάβεις το θυμό τώρα του εφηβού, όταν έχουν περάσει 150 χρόνια από τότε που ήσουν εσύ έφηβος. Αλλά το έχεις ζήσει. Εγώ τη θυμάμαι την εφηβεία μου πάρα πολύ έντονα. Αδιανόητο μίσος, κακία, νεύρα, θυμό. Όλο για τους γονείς μου. Ειδικά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Τι κάνεις σε αυτή τη φάση. Εκεί θα βάλεις και τις φωνές. Εκεί θα κλαις κιόλας. Εκεί θα λες, Χριστέ μου, τι έχω κάνει. Γιατί μου το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Κάποιο λόγο έχει κι αυτό. Μπορεί να είναι έτσι από μόνο του. Μπορεί να έχεις βοηθήσει κι εσύ με κάποιο τρόπο. Βοηθήσει εντός εισαγωγικών, έτσι. Χωρίς να το θέλουμε δηλαδή. Του έχει βγει όλη αυτή η καταπίεση. Γιατί μπορεί να το έχουμε καταπιέσει χωρίς να το καταλάβουμε ή να το έχουμε καταλάβει. Να το έχουμε βάλει υπερβολικά όρια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καθόλου. Αλλά κάποιοι λόγοι υπάρχουν μέσα στα κεφαλάκια του. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο, παιδιά, επιστρέφω. Μη φύγετε. Δεν θέλω να το περνάω αυτό μόνη μου. Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Ο Γιάννης.
2: Καλά, πρέπει να τραγουδήσουμε 7 από το πρωί.
0: Γιατί δεν πρέπει να τραγουδήσουμε, όχι. Ναι. Αλλά να σου πω ότι περιμένω.
1: Μια καλημέρα.
0: Περιμένουμε μια καλημέρα, μια καλή διάθεση.
1: Πες τη, ρε φίλε.
0: Γιατί δεν μας τη λες.
2: Καλό είναι να μην περιμένεις. Να έχεις χαμηλές προσδοκίες στη ζωή.
0: Από σένα έχω τις πιο υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, Γιάννη μου.
2: Άντε, καλημέρα.
1: Ειδικά τώρα που φεύγουν τα πουλιά, που οδημούν τα πουλιά, ξέρουμε. Όχι, τα πουλάκια μας, τα πουλάκια. Αν κοιτάξεις τον ουρανό,
0: ναι.
1: Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πουλιών. Γι' αυτό το λέω. Σήμερα είναι η
0: Παγκόσμια Μέρα Πουλιών.
1: Γιορτάζουν τα πουλάκια. Τα πουλάκια έχουν
0: πουλιά.
1: Δύο γιορτές. Φεύγουν το φθινόπωρο,
0: ναι.
1: Έρχονται το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: 11 Μαΐου είναι η δεύτερη για τα αποδημητικά πουλιά. Σήμερα γιορτάζουν όλα τα πουλιά, αλλά κυρίως γιατί φεύγουν, έτσι. Και γιατί φεύγουν τα πουλιά, μεταναστεύουν.
0: Ναι, γιατί το ταξίδι.
2: Γεια σας, πουλιά.
1: Ακολουθούν.
2: Γεια σας.
1: Όχι.
0: Ακούγεται πολύ τρομακτικό έτσι πώς το λες.
2: Γεια σας, πουλιά.
1: Και γεια σας, ρεματιές.
3: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος.

0: και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
9: Η φράση «προσέχουμε για να έχουμε» δεν ισχύει εδώ. Ασχετό. Εδώ είναι «παρακολουθούμε για να ξέρουμε». Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνύματα βλέπω. Για ελάτε να μου κάνετε παρέα. Μάνος, δουλεύω πολύ και λείπω. Και όταν γυρίζω σπίτι, δεν έχω πάντα τη διάθεση που θα ήθελα. Ο κανείς. Αυτό με βαραίνει γιατί αναρωτιέμαι, μετράει ότι προσπαθώ ή μετράει μόνο αυτό που βλέπει το παιδί μου? Ναι. Έλαντε, δεν ξέρω ρε παιδιά. Μετράει σίγουρα τι προσπαθείς. Αλλά αν βλέπει έναν άνθρωπο προσπαθεί και κοιμάται ή βαριέται, σου λέει είμαι βαρετός ή ο μπαμπάς δεν με θέλει. Δεν ξέρεις πώς θα μεταφράζουν αυτά μέσα στο κεφάλι τους. Τα ξέρουμε αυτά πώς θα μεταφράζουν. Όταν χωρίζουν οι γονείς, το παιδάκι νομίζει ότι δεν το αγαπάνε χωρίς να γι' αυτό. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα εξηγήσω, να τα καταλάβω. Ελευθερία. Το πιο δύσκολο για μένα είναι τα νεύρα. Όταν χάνουν την ψυχραιμία μου και μετά αναρωτιέμαι αυτές τις στιγμές είναι που θα θυμάται. Ναι. Ω Θεέ μου, μπορεί να μην το θυμάται συνειδητά, αγάπη μου. Το ασυνείδητο να φοβόμαστε όταν είναι μικρά. Σταυρούλα, εγώ μεγάλωσα με αυστηρούς γονείς. Ήθελα να είμαι διαφορετική στο δικό μου παιδί. Και τώρα αναρωτιέμαι, μήπως πήγα στην άλλη άκρη, μήπως είμαι πολύ χαλαρή. Δεν υπάρχει και κάτι που κάποιος να μην αναρωτιέται. Δεν υπάρχει και κάτι που να πιστεύει κάποιος ότι το έκανε τέλεια. Δεν υπάρχει κάτι για να είναι σίγουρος. Τίποτα! Γιατί αυτό που λειτουργεί στο ένα παιδί δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσει στο άλλο. Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες. Ξέρω εγώ, αντέχουμε να τους κάνουμε. Σου λέει, κλαίει το μωρό, ας το να κλάψει την κούνια. Το μωρό 3 μηνών. Πόση ώρα να κλάψει την κούνια? Στα 3 λεπτά σου. Και αν και το πρώτο σου παιδί, να αφήνω το μωρό να κλαίει στην κούνια. Δεν γίνεται, παιδιά μου. Προσπαθούσα να το κάνω αυτό, γιατί ήταν κάτι που δουλεύει, υποτίθεται. Αλλά δεν το άφηνα. Πήγαινα εκεί, καθόμουν μαζί του, το χάιδευα, του μίλαγα και ας έκλαιγε. Εντάξει, θα το σήκωνα κιόλας λίγο, αλλά αυτό που συνέχεια, ξέρεις, το σηκώνεις επειδή κλαίει, προσπαθούσα κι εγώ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο γιος μου έμαθα να κοιμάται πολύ μόνος του, ας πούμε. Από πολύ μικρός. Δεν ξέρω αν βοήθησε αυτό, αλλά ήμουν εκεί, δεν άφηνα παιδί να κλαίει μόνο του. Δεν θα μπορούσα να το κάνω πάνω από 5 λεπτά. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος τρέλας. Μην πάτε πουθενά, γιατί στην τρίτη ώρα μιλάμε για την πίεση που δέχεται ο γονιός από παντού. Από την πεθερά, από τη γειτόνισσα, από τους άλλους γονείς. Και εσύ στέκεσαι εκεί και αναρωτιέσαι, μήπως όλοι οι άλλοι ξέρουν κάτι που δεν ξέρω εγώ. Σε πολύ λίγο, παιδιά.

0: Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάθε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε το.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
7: οχ,
6: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
11: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
10: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
15: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
16: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
14: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
15: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
16: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
14: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
5: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς. Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301. Η κλήρωση θα γίνει ζωντανή
7: ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
14: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
17: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
18: Αν δεν έχεις τσακωθεί για θέση πάρκινγκ, δεν έχεις ζήσει σε πολυκατοικία.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Πώς περνάει η ώρα. Είμαι Μαρία Σολομού, με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Μετά τις θρυλικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 φέρνει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ, όπου η απόλυτη Ελληνίδα Superstar ανεβαίνει στη σκηνή για ένα φαντασμαγορικό σοου διεθνών προδιαγραφών με αγαπημένες επιτυχίες, εντυπωσιακή παραγωγή και μοναδικές εκπλήξεις. Και ο δρόμος 89,8 σας χαρίζει τα εισιτήρια. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, τα πράγματα σκουραίνουν και πάνε. Η ερώτηση παραμένει: είμαι καλός γονιός, ερωτηματικό? Και τώρα να μιλήσουμε για κάτι που δεν το λέμε συχνά, αλλά υπάρχει αυτή η πίεση που δέχεται ο γονιός απ' έξω. Δεν φτάνει που αμφιβάλλεις. Έρχονται οι άλλοι να σε βοηθήσουν να αμφιβάλλεις περισσότερο, δηλαδή. Μιλάμε για τρέλα, έτσι. Η πεθερά ξέρει πάντα καλύτερα, όπως και η μάνα σου ξέρει πάντα καλύτερα. Ο παιδίατρος που μπορεί να σε κοιτάξει, δεν το κάνουμε έτσι, το κάνουμε γιουβέτσι. Οι άλλοι γονείς. Αυτό είναι το τραγικό στην πόρτα του σχολείου, που φαίνεται να τα έχουν όλα υπό έλεγχο. Τα μαθήματα, τα εξωσχολικά, την υγιεινή διατροφή, τη θετική γονεϊκότητα, όλα αυτά που έχουν διαβάσει πάρα πολύ, που σου λένε τα τσιτάτα, και εσύ στέκεσαι εκεί με τον κρύο καφέ, ας πούμε, αναμαλιασμένη, και λες: τι κάνω εγώ, ρε παιδιά, πώς είναι όλα τέλεια, τριγύρουν κι εγώ, τι είναι αυτό? Αφήστε τα, στείλτε μου μήνυμα στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.

Star FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Παιδιά, θα σας πω το αστείο με αυτή τη φάση με τους άλλους. Όλοι οι γονείς νομίζουμε ότι οι άλλοι τα πάνε τέλεια. Αυτό έχει να κάνει με το κόμπλεξ που έχουν οι άνθρωποι προς τα έξω. Να δείχνουν ότι νιώθουν ότι αυτό που πρέπει να δείξουν είναι το τέλειο ή το καλύτερο, ή ότι εμείς θα κάνουμε όλα έτσι, ή εμείς. Μια διαφήμιση περίεργη, η οποία έχει γιγαντιωθεί βέβαια με το Instagram. Το έχουμε πάει σε άλλο level. Αλλά το απλό, το κανονικό, που βλέπεις όλες τις μαμάδες έτοιμες, φτιαγμένες, ντυμένες, αφήνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και βγαίνει η τρελή με την αφάνα και το παλτό με από κάτω την μπαντόφλα που δεν έχει προλάβει βέβαια και λες κάτι κάνω λάθος. Οι άλλες πώς μπορούν, πώς είναι όλοι τα τακτοποιημένα τα παιδάκια και μένω ο δικός μας που γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμα αγγλικά και ο άλλος μιλάει πια, γιατί δεν έχει κάνει αυτό, γιατί αρχίζει να αναρωτιέσαι, αγχώνεσαι βλέποντας κάτι το οποίο δεν είμαστε σίγουροι τι γίνεται και σπίτι τους παιδιά. Και εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλοι, ας πούμε, χειρότερα από εμάς. Κάποιοι θα είναι και πολύ καλύτερα. Κάποιοι θα τα έχουν καταφέρει. Δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι. Νομίζω ότι όλοι οι γονείς κοιτάνε τους άλλους και λένε πώς το κάνει αυτό. Και για καλό και για κακό, δεν ξέρω. Μπορεί να αναρωτιούνται. Νομίζω ότι είμαστε κάποιοι άνθρωποι που απλά έχουμε πλήρη άγνοια και προσπαθούμε. Ας μην ζηλεύουμε το πώς μεγαλώνουν τα άλλα παιδιά. Καθόλου εγώ δεν το ζήλεψα. Ποτέ μου αυτό το πράγμα. Έβλεπα τους άλλους και έλεγα: θα δω και μία μαμά η οποία θα ταυτιστώ μαζί της. Και όταν κοίταξα καλύτερα, είδα και άλλες αναμανιασμένες.

0: δρόμο. 89,8. Επιστρέψαμε προβληματισμένοι πιο πολύ από ποτέ. Δεν νομίζω ότι καταφέρουμε να λύσουμε τίποτα. Έτσι να παλύνουμε τον πόνο μας λίγο σήμερα. Αδιανόητο θέμα. Αδιανόητο. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει αυτή η κατηγορία μαμάδων οι οποίες θέλουν να κάνουν διαφήμιση. Δεν έχουν πάρει σωστή έγκριση. Ο μπαμπάς μπορεί να μην ασχολείται πολύ. Μπορεί να νιώθουν και αυτή μια έλλειψη ότι δεν είναι ολόκληρες, ότι δεν ξέρω αν τα έχω κάνει σωστά. Θέλουν την έγκριση του άσχετου. Να πεις μπράβο ρε παιδί μου, εμείς δεν έχουμε καταφέρει ούτε τα μισά από αυτά. Να νιώθει καλά με τον εαυτό της. Αυτό να τα πεις στον ψυχολόγο της, εν πάση περιπτώσει. Εμείς γιατί καθόμαστε και επηρεαζόμαστε από ατάκες. Α, εσάς δεν κάνει αγγλικά. Α, δεν πάει ποδόσφαιρο. Α, εμείς έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Α, εμείς θα κάνουμε πυρηνική φυσική μεγαλώνοντας. Πολύ σκασίλα μου. Πάρα πολύ σκασίλα μου. Κανείς δεν περηφανεύεται στον άλλον για το πόσο υγιές είναι το παιδί του. Που αυτή είναι ουσία. Υγεία. Όλα τα άλλα, σκασίλα μου μεγάλη, ας πούμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά και χαρούμενο. Αυτό σε ενδιαφέρει. Το τι θα σπουδάσει, το πού θα πάει, το πώς. Το πήγαμε, το τρέξαμε. Τον έτρεχα. Ολημερής να δοκιμάσει όλα τα αθλήματα, να δούμε. Μήπως μπας και σταθώ λίγο τυχερή και έχει ένα άθλημα που να του αρέσει, ξέρω κάτι, να εκτονώνεται και αυτά. Ωραία, το ζήσαμε όλο το πράγμα. Είδα και τα άλλα τα παιδάκια που πηγαίναν και τρέχανε πολύ γρήγορα. Τρέχουν στα κλαμπ τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε. Μπαίνει στη Λούμπα, στο Instagram, ας πούμε, μπαίνει στη Λούμπα. Βλέπω κάτι οικογένειες οι οποίες είναι στρατιωτάκια, τα παιδιά όλα ντυμένα ίδια. Σηκώνεται μια μαμά 22 χρονών, ας πούμε, που έχει τετράδημα και τα φτιάχνει και τα πηγαίνει και τα lunchbox τους φεύγουν. Σαν να είμαστε στον αυτόματο, σαν να ζούμε. Δεν ξέρω σε ποια επιστημονική φαντασία ταινία. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το να έχει βοήθεια και φαίνεται να μην έχουν και από πουθενά βοήθεια. Είναι μόνη τη αυτή η γυναίκα και τα κάνει όλα τέλεια. Και το σπίτι, πώς να σου πω, χειρουργείο. Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν 30 άνθρωποι από πίσω που τρέχουν. Αυτό υπάρχει. Και αυτό είναι φιξιόν που βλέπουμε. Μια βερσιόν, μια στιγμή, ένα λεπτό από την πραγματικότητα που δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία να του λε, μη φωνάζει και να σου λένε, συγγνώμη, θα κρατήσω τη φωνή πιο χαμηλά. Δεν υπάρχει παιδί που να το ξυπνάσει 6 ώρα το πρωί και να σου πει τέλεια, θα πάω να μάθω τον κόσμο όλο. Δεν τα ξέρω αυτά. Και τουλάχιστον δεν υπάρχει. Θα υπάρχει και το nerd που θα σηκωθεί και θα θέλει να πάει σχολείο, αλλά όχι κάθε μέρα. Εννοώ ότι τι πιο ωραίο, το παιδί σου να τα παίρνει εύκολα και βαριέται και αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά του κόσμου, καλύτερη αυτή του κόσμου να πηγαίνει κάθε μέρα με την ίδια χαρά. Δεν γίνεται. Υπάρχει και η ζωή τριγύρω. Οπότε μην τζιμπάμε από τέτοια πράγματα που βλέπουμε τώρα Instagramικά. Υπάρχει μια έννοια στην ψυχολογία που λέγεται ο αρκετά καλός γονιός. Σημαίνει ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται, ας πούμε, τους τέλειους γονείς, που επίσης δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Χρειάζονται αληθινούς γονείς. Και θα φωνάξουν και θα γελάσουν και θα παίξουν και θα κουραστούν, θα ξαπλώσουν, θα κοιμηθούν μαζί, θα κοιμηθούν χώρια, θα τους βάλουν τις φωνές. Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά. Νομίζω ότι εμένα ο γιος μου για μια δεκαετία με έβλεπε σαν να είμαι άρρωστη. Δεν υπήρχε, ήταν ζόμπι από την πολλή δουλειά και από το πολλό στρες, ας πούμε. Σαν ζόμπι και όχι χαρούμενη. Ευτυχώς τώρα που με βλέπει χαρούμενη, δηλαδή, και αλλιώς. Άλλο πράγμα. Αυτός άλλο παιδί, εγώ άλλη μαμά. Όχι ότι ήμουν κακή μαμά. Προσπαθούσα. Δεν ξέρω. Θα έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα, αν τα ξανά έκανα, βέβαια, άλλο από την αρχή. Νομίζω ότι θα έκανα. Δεν είχα επιλογή τότε. Δεν είχα επιλογή, δυστυχώς. Δεν ξέρω κιόλας αν θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Να μην δουλεύω, δηλαδή, να κάθομαι. Δεν ξέρω το κι αυτό ότι είναι σωστό. Δεν ξέρουμε ποτέ. Good enough. Το good enough ψάχνουμε. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα πάω στα διπλανά γραφεία να τους ρωτήσω. Να μου πούνε καμιά άποψη κι αυτή, να δω. Τι γίνεται και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini

0: Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimax.
9: Η Λένα Ζευγαρά στο Vogue Club Athens. Γιώργος Λιβάνης.
10: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν γερί.
9: Και ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Πείτε της να φύγει, δεν αντέχω.
9: Vogue Club Athens.
11: Δεν υπάρχει μέρα που θέλει.
9: Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Opening 8 Μαΐου.
12: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
14: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Η πολυκατοικία δεν είναι σπίτι, είναι reality.
16: Χωρίς μοντάζ.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ. Έχω χαζέψει εγώ σήμερα πια, γιατί δεν μπορώ και αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει όλους μας και ειδικά τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι γυναικείο θέμα περισσότερο. Μακάρι να ήταν αντρικό, πιο ίδιο, ίδια αντρικό. Εννοείται ότι υπάρχουν πατεράδες που είναι πολύ εκεί και μου κάνουν φοβερή εντύπωση πάντα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται μέσα τους και αν έχουν και αυτοί τύψεις. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κάποιοι ευσυνείδητοι που θα έχουν και αυτοί τύψεις. Που ουσιαστικά αυτοί δουλεύουν πιο πολύ στην οικογένεια. Πάντα ο άντρας δουλεύει, υποτίθεται, πιο πολύ. Μέχρι πρότινος, κάτι 30 χρόνια τουλάχιστον. Αλλά τώρα πια τα πράγματα είναι αρκετά μοιρασμένα και εξίσου δουλεύουν και οι άντρες και οι γυναίκες αρκετά. Εμείς αγχωνόμαστε, δεν βλέπω τους άντρες τώρα που δουλεύουμε και να αγχώνονται. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, παιδιά. Ίσως γιατί εγώ δεν μεγαλώσα με τον μπαμπά του 100% Αλέξανδρος, αλλά εγώ ξέρω το άγχος του μπαμπά του, ας πούμε, όπως και το δικό μου, γιατί έχουμε την ίδια δουλειά. Οπότε είναι πολύ διαφορετικό, δεν μπορώ να μιλήσω εκ πείρας εγώ. Αλλά βλέπω τριγύρω. Βλέπω τριγύρω και βλέπω πως είναι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες που ενδιαφέρονται και οι δύο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα και πολύ ωραία μοιρασμένο. Γιατί όταν ο μπαμπάς δουλεύει πάρα πολύ και μετά είναι κουρασμένος και δεν θέλει πολλά, άντε να πάει μισή βόλτα μια φορά την εβδομάδα, εσύ πρέπει να είσαι τριπλά παρούσα. Καταλάβατε τι γίνεται. Αφήστε τα παιδιά, αφήστε τα. Πείτε μου τα δικά σας καλύτερα. Ελένη, εγώ έχω σταματήσει να μπαίνω σε ομάδες γονέων στα social κι εγώ. Ποτέ τίποτα. Τίποτα δεν έκανα με γονείς. Ούτε καν πάρτι. Βγαίνω πάντα με την αίσθηση ότι τα κάνω πάντα λάθος. Ναι. Βήτα, αυτό που με κουράζει περισσότερο στην ανατροφή του παιδιού μου. Δεν είναι ανατροφή του παιδιού μου. Είναι να δικαιολογώ στους άλλους επιλογές μου. Αβέβαια. Δεν είπες, δεν θα κουρέψεις το παιδί, δεν θα του κάνεις αυτό, δεν το πήγες εκεί, δεν θα κάνει και ένα τέτοιο, δεν ρώτησες τους δασκάλους τι άποψη έχουν, δεν θα του πάρεις ιδιαίτερο στο σπίτι από τους γνωστούς, τους άγνωστούς, τους τυχάρπαστούς και τους δικούς σου, τους γονείς, πεθεράδες, μανάδες, δουλειά σας. Στα δικά σας παιδιά τα κάνατε όλα αυτά, είστε ευχαριστημένοι? Δηλαδή εμένα αυτή είναι η απάντησή μου στη μαμά μου. Εσύ κοίτα να τα έχεις κάνει καλά στο παιδί σου, που έχω να πω αρκετά. Οπότε μην μιλάς για το αλληνού του παιδί. Πρέπει να έχεις φοβερά όρια στο πώς αποφασίζεις να μεγαλώσεις το παιδί. Γιατί το αποφασίζεις και το μεγαλώνεις το παιδί, οι γιαγιάδες, οι θιάδες, κάτι ξαδέρφια, κάτι αυτά. Δουλειά σας. Γιώργος, εγώ δουλεύω πολύ και δεν μπορώ να είμαι παντού. Κάποια στιγμή.

Ένας φίλος μου είπε: εσύ δεν ασχολείσαι με τα παιδιά σου, με πόνεσαι. Γιατί γι' αυτά δουλεύω. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Εννοείται ότι δουλεύουμε για τα παιδιά μας. Και για τον εαυτό μας, βέβαια, έτσι. Πρώτα για τον εαυτό μας πρέπει να δουλεύουμε και μετά για τα παιδιά μας. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς καλά, να βγάζουμε τα λεφτά, να περνάμε καλά, να τρώμε, να πληρώνουμε τα έξοδά μας, να έχουμε κάπου να μείνουμε, ούτε τα παιδιά μας δεν θα περνάνε καλά. Δεν λέω να τα παίρνουμε όλα τα λεφτά, να τα κάνουμε εμείς μπουζουκιά. Λέω όμως ότι πρώτα εμείς. Για να μπορέσουμε να φροντίσουμε το παιδί. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αν δεν είμαστε εμείς καλά, δεν θα είναι τα παιδιά μας καλά. Καταλάβατε τι γίνεται. Βέβαια, η δικαιολογία αυτή, Καραμέλα, εγώ δουλεύω για να μεγαλώσω το παιδί σου, το γιο σου ή την κόρη σου, ξέρω εγώ τι. Και εσύ μου λες τώρα ότι λείπω. Λείπω γιατί είναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, είναι πολύ παλιακή ατάκα. Δηλαδή, πώς να σας πω, από τους γονείς μου και πίσω. Πολύ παλιακή ατάκα. Ας μοιραστεί η δουλειά πια, μπορεί.

0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά, γιατί είπα πάρα πολλά και δεν ξέρω καν αν κάλυψα όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητηθεί. Στείλτε μου μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού, πείτε τι κουβαλάς περισσότερο από τους δικούς γονείς. Τις καλές τους συνήθειες, τα λάθη τους. Κοίταξε να δεις, αν δεν πας σε ένα ψυχολόγο να το αναλύσεις αυτό το πράγμα, τι σου έχει μείνει, γιατί όλα αυτά είναι ασυνείδητα. Τα συνειδητά θα σου πούνε, α, τι ωραία, γλεντζέδες αυτό, κόσμο, σπίτι, έτσι, γιουβέτσι, αυτά, κάποια έθιμα και ήθη δεν θα τα κρατήσω ποτέ, τα καλά και τα κακά. Τώρα, τι έχει μείνει μέσα και τι κουβαλάω σε μορφή τραύματος, γιατί έτσι το εξέλαβα εγώ, δεν το ξέρω. Ψυχολόγος, ψυχαναλύσεις, ψαξίματα, θεραπείες, αυτά. Παιδιά, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μην φαντάζεστε ότι αυτός που κάνει καλύτερα τη δουλειά του, πάλι δεν ξέρει τι έχει δημιουργήσει στο παιδί του. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Θα μεγαλώσει το παιδί, θα πάει 15, θα δούμε. Μετά θα αρχίσει τους ψυχολόγους και αυτό. Όχι με το ζόρι. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρεωτικό. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό στα παιδιά. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο γρήγορα να φεύγουν όλα αυτά τα κατάλοιπα. Να βγούνε. Εμείς που ψαχτήκαμε μετά τα 30, να ψαχτούν από νωρίς. Έτσι πιστεύω εγώ. Τι να πω, ρε παιδιά, είναι και βαρύ θέμα προσωπικό στον καθένα. Αλλά νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε τη δουλειά μας, την προσωπική, είτε είμαστε μαμάδες, μπαμπάδες, είτε είμαστε ακόμη παιδιά, για να καλυτερεύουμε σαν άνθρωποι, γιατί μέχρι ενός σημείου παίρνεις πράγματα από τους δικούς σου. Από ένα σημείο και μετά το καλλιεργείς και εσύ. Το ένα σημείο και μετά, στη δική μας τη γενιά ήρθε πολύ μετά. Οπότε γι' αυτό είμαστε late bloomers, εμείς η Generation X. Καταλάβατε. Γιατί ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, ας πούμε, μετά τα 30 και τα 40 πια. Αφήστε τα, αφήστε τα. Οπότε από νωρίς, αυτό εγώ πιστεύω. Πώς σας φάνηκε η σημερινή τεταρτούλα? Σας έκανα την καρδιά περιβόλη, σας έβαλα να σκεφτείτε, Χριστέ μου. Παιδιά, είμαι η Μαρία Σολομού και αναγκαστικά μαζί μου τέτοια θέματα θα λέμε. Αυτά που κάνουν τζις εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, κάθε μέρα 4 με 7 στον δρόμο, παιδιά, είμαστε 89,8. Σας φιλώ πολύ, να έχετε μια πολύ ωραία Τετάρτη, ευκαιρία για έξοδο σήμερα. Βρελές να βγω κι εγώ. Ραντεβού όμως εγώ αύριο εδώ, 4 η ώρα, καλό υπόλοιπο. Σας φιλώ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένα ισχυρό παίκτης, με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.
9: Μάκβελ μακαρόνια.
8: Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
14: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πως είστε βρε παιδιά και έξω. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Πώς πάνε τα κέφια μας, πώς είναι τα νέα μας, τι σκεφτόμαστε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, πού είστε, πού δεν είστε, πού θα θέλετε να είστε. Τόσα και άλλα τόσα. Στο www.dromosofam.gr μέχρι και τις 10, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ξέρω ότι μερικές φορές θέλετε να τα τεινάξετε όλα στον αέρα. Είναι πολλές φορές αυτές που μας συμβαίνουν. Εκεί λοιπόν, πάρτε μια βαθιά ανάσα, κάντε ένα περπάτημα, να ξεκαθαρίσει λίγο το μυαλουδάκι και μετά προχωρήστε στο επόμενο βήμα και την επόμενη κίνηση. Είναι κάποιες φορές που δεν μιλάει σωστά ούτε η καρδούλα ούτε το μυαλό. Και μην ακούω κιόλας ότι ξέρει η καρδιά πάντα τι κάνει. Ναι, ξέρει. Δεν σημαίνει ότι μας το λέει κιόλας πάντα. Άρα χρειάζεται και εκείνη λίγο το χρόνο της κάποιες φορές για να δει τι θέλει ρε παιδί μου και τι όχι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα τώρα να σε πάω λίγο στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Να σας πω όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, πώς γίνεται να πάρετε μέρος για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη Βύση, το όνομά σας και κάνετε αποστολή 54301, όχι τώρα, όταν θα ακούτε το νέο τραγούδι της Άννας Βύση, Αιγαίο. Όταν λοιπόν ακούτε το Αιγαίο, θα στέλνετε πόσο διαρκεί, τρία κάτι δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώς. Όσο διαρκεί λοιπόν το τραγούδι, θα στέλνετε το μήνυμά σας για να διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Άννας Βύση. Δρόμος κενό, Βύση όνομα, αποστολή 54301.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
3: Αθήνα,
13: Ελλάδα
14: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Όλα καλά είναι στην παρέα μας, γιατί εσείς είστε υπέροχοι και γιατί είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω, για να μην ξεχνιόμαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να σας πω τώρα για το πιο μεγάλο ποδηλατικό αγώνα της χρονιάς, που ξεκινά από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαΐου, με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στις Fan Zones της ΔΕΗ, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια δράσης και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλες. Μην το χάσετε, μπείτε στο hellastour.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8?
2: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
1: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
3: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
4: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
6: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
7: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
1: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
2: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
9: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
5: Άκου το Αιγαίο. Στείλε αμέσως. Μπες στην κλήρωση.
6: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
1: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
11: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός

0: Σωρός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
4: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
5: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
3: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
4: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
5: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
3: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
6: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
7: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
6: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, www.dromosofam.gr. Η Μιράνια Τραγώμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Νομίζω ότι θα μιλάω για πολύ ακόμα, έφυγε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο δικό μας παρεάκι, για να ξέρετε και... Νομίζω ότι θα μιλάω για πολύ ακόμα, έφυγε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στο...

0: Νομίζω μάλλον δεν θα σε αφήσω να το κάνεις αυτό που θέλεις. Ο Μάνος, να σας πω ότι ετοιμάζεται. Παίρνει λίγο τον μπουφάν, λίγο την τσάντα και όταν εγώ τον βλέπω να το κάνει αυτό, αρχίζω και μιλάω, που σημαίνει το Μάνος δεν θέλει να κάνει φασαρία.
1: Εγώ να μηνώ.
0: Εσύ εδώ. Εντάξει. Ο Μάνος έχει τελειώσει τη βάρδια, του θα φύγει. Μάνος θα κάτσει εκεί, γιατί νομίζω ότι θα...

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα.

0: Έλα πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε, τι έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει. Και φυσικά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στο δρόμο 89,8 για να πούμε αυτά που θέλετε, να ακούσουμε αυτά που ζητάτε και φυσικά να τα ζήσουμε όλα αυτά παρέα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
3: Είμαι η Ελένη.
4: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
3: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
4: Να πούμε και καλό μήνα.
2: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας,
3: Όχι, του Αθήνας Παγκρατίου.
5: Κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη.
2: Έχεις σπίτι στον Παγκράτη?
3: Ναι.
2: Σε παντρεύομαι.
4: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
2: Είπε
4: η Ελένη από τον Παγκράτη και σε παντρεύομαι που, επειδή έχει σπίτι στο Παγκράτη.
2: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
4: Μην τώρα
2: ακούσεις, Ελένη. Έτσι λέει ο Γιάννης τουλάχιστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
4: Ρε εσύ, τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου?
3: Δικό μου.
2: Πολύ καπάμε καλά. Μόνη σου μένεις, Ελένη, μόνη σου?
6: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
2: Μόνη σου?
3: Μόνη μου, ναι.
2: Πάμε καλά.
3: Είναι κυρετηρέ.
4: Άντε, Ελένη, παιδιά, εκεί σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7 ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
4: στο δρόμο
5: 89,8.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Είσαι εδώ!
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Στήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
11: Τροχός της τύχης.
10: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει...
12: κερδίζει!
11: Κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα στο Star.
13: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 όλα γίνονται και όλα συμβαίνουν και δεν ξεχνάμε ότι κάνουμε που και που φασαρία και σαματά, γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί και φυσικά τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου. Μα καθόλου, είχα καιρό να το πω, μου είχε λείψει.

0: πάμε τώρα στην αυλή, παιδιά, γιατί είναι η ώρα να πάρουμε και την ανάσα μας. Κυριολεκτικά και μεταφορικά τις ανάσες πρέπει να τις παίρνεις για να οξυγονώνει το εγκέφαλος, να έχεις καθαρή σκέψη, να μπορείς τέλος πάντων να μπαίνεις σε μια διαδικασία, να αναγνωρίζεις τουλάχιστον το σωστό και το λάθος. Δεν έχει σημασία τι θα επιλέξεις, αλλά τουλάχιστον να αναγνωρίζεις τη διαφορά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Μήπως τελικά με δουλεύει ψηλό γαζί, χειραγώγηση που λένε και στο χωριό μου. Είναι ένα υπούλον απόσπρωξιμο που σου κάνει ο άλλος για να πετύχει αυτό που θέλει εκείνος, κάνοντάς σε να νομίζεις ότι ήταν δική σου ιδέα, ας πούμε, πάνω κάτω. Είναι εκείνο το συνέστημα που ενώ ξέρεις ότι έχεις δίκιο, καταλήγεις στο τέλος να ζητάς και συγγνώμη. Χειρισμός, χειραγώγηση. Το ξυκύλα από πίσω μυρίζει, όλο, πολύ ωραίο. Είναι ένα αόρατο σκηνάκι που σε τραβάει την ενοχή από το φοβό, από το φιλότιμο, μέχρι να γίνεις πιόνι. Πιόνι στο δικό του το παιχνίδι. Χειραγώγηση, παιδιά μου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το
3: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
10: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
12: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
13: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
14: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
3: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
17: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
20: Μήπως λεφτά.
19: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Coupons.
20: Από πού ακούστηκε αυτό.
19: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
22: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
19: Είναι οι μεγάλοι νικητές. Μπράβο ρε παιδιά.
23: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
1: Στο Star.
24: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8. Εσείς συνεχίζετε παρακαλώ πολύ να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε. www.dromosfm.gr. Η Μιράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κάνουμε τώρα, γιατί θέλω να σας πω για το διαγωνισμό που μου αρέσει πάρα πολύ. Αφορά στο ταξίδι που θα κάνετε, ο νικητής ή η νικήτρια, θα πάρετε μαζί σας και κάποιον ή κάποιο που θέλετε, για ένα ταξίδι 4 ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα, την υποστήριξη του Mazi Travel στην Ευρώπη. Όμως γιατί μου αρέσει? Γιατί επιλέγετε εσείς που θα πάτε ανάμεσα σε Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα και Βερολίνο. Διαλέγετε δηλαδή, όσοι κερδίσετε, λέτε εγώ θέλω να πάω στη Ρώμη, εσύ μπορεί να θες να πας στην Κρακοβία, ο άλλος μπορεί να θέλει να πάει στη Λισαβόνα. Είναι θέμα δικής σας επιλογής ποια πρωτεύουσα θα επιλέξετε. Οπότε γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS που θα στείλετε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Άκου τώρα να δεις τι γίνεται και τι παίζει πριν σε πάρω από το χέρι και σε πάω βόλτα στην αυλή. It's 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Οπότε μη χάσεις το 3 cents Intense Parties στα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Να σου πω ότι 9 Μαΐου, Yucatan and Sensory Back

0: του Ζάπιον, εκεί λοιπόν είναι, 10 Μαΐου στο Μπρόνκο, 14 Μαΐου Blue Brick και φυσικά απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
4: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
5: Τι είναι αυτό, ρε?
6: Ξέρω τι είναι.
7: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
5: 3.600.
8: 4.000 από μένα.
9: 4.300.
10: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε 5.
10: 6.
12: Κάσον Τρας.
13: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
0: Και τι ωραία που μου τα λέτε και τι ωραία που μου τα γράφετε. Να σας το πω λοιπόν και πάλι. Είναι 3 cents Paloma Season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One True Paloma με 3 cents Pink Grapefruit Soda. Μη χάσεις λοιπόν τα 3 cents Intense Party στα πιο hot bars και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 9 Μαΐου Yucatan and Sensory, 10 Μαΐου Bronco, 14 Μαΐου Blue Brick. Να απολαμβάνετε πάντα μα πάντα υπεύθυνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: αυτό και μετά, αλλά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράγια Τραγόμαλου. Έχουμε ραντεβού αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Εγώ πάλι δεν χωνεύω καθόλου τον Bachelor.
2: Ούτε εγώ.
1: Δηλαδή μου φαίνονται τόσο βλακεία.
2: Συμφωνώ.
1: Όπως ας πούμε οι γαμπροί που χορεύουν το πρώτο τζεμπέκικο, το θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Μιλάμε,
2: ναι,
1: ότι
2: συμφωνώ,
1: είναι
2: συμφωνώ.
1: Ό,τι να είναι αυτό,
2: συγγνώμη,
1: το πράγμα.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν μ' αρέσει.
2: Τι σχέση έχει το τζεμπέκικο στο ελεύθερο πουλί που είναι γραφικότητα, όντως, και θα συμφωνήσω.
1: Και τον Bachelor
2: δεν έχω μια χαρά περάσει τον Bachelor.
1: Και τον Bachelor είναι τόσο βαριά,
2: ναι,
1: γραφικό που δεν πάει πιο πέρα.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δεν, δηλαδή πραγματικά.
2: Εγώ έχω πάει σε μερικά Bachelor και έχω περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Είδε Χρήστο μου πόσο ταιριάζει.
2: Όχι, όχι, όχι, συμφωνώ.
1: Εγώ δηλαδή να μου πούνε να κάνουν Bachelor.
2: Βαριέμαι αφόρητα στα Bachelor.
1: Ποτέ.
2: Μαζεύονται εκεί πέρα. Αν όλοι θέλετε, έρχομαι στο Bachelor πάρτι σα.
3: Όχι.
2: Μήνυμα.
3: Αν θέλετε, κάνει το stripper ο Γιάννης Κορδόνης.
4: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Εντάξει, άμα
1: αλήθεια,
2: θέλετε.
1: Στο δικό μου το γάμο είχαμε κάνει Bachelor κοινό που δεν ήταν Bachelor. Πήγαμε και φάγαμε σε μια κριτική ταβέρνα.
2: Αλήθεια. Αυτό δεν μπορώ, το κοινό, το Bachelor. Κάνουμε κοινό Bachelor. Θα έρθουν
1: όλοι οι φίλοι. Όχι, δεν ήταν έτσι. Αν δεν γεια.
3: Σαν τι κοινέ φωτογραφίε στο Facebook.
1: Sorry, δεν ήταν έτσι.
2: Σαν να έχει κοινό προφίλ.
1: Ναι, oh, ναι, ναι. Δεν ήταν έτσι, ρε φίλε.
2: Χρήστος, Κατερίνα, Φερεντίνος, Χαλαβάτου.
1: Άντε γεια!
2: Σα σβήνω και τους τέσσερις.
0: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
3: Άκουσε το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
1: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε «Δρόμος» το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη «Βύση».
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα το Αιγαίο.
3: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
1: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
6: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
7: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπες στην κλήρωση.
8: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
3: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
11: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
1: στο δρόμο
2: 89,8.
0: Και τώρα,
3: και τώρα
0: εκπέμπουμε ζωντανά
12: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Και παίζει παντού.

0: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
1: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
2: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
0: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
1: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
2: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
0: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
3: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
4: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
3: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
0: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
3: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
2: Είμαι η Ελένη.
3: Ελένη, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, Κατερίνα μου.
3: Να πούμε και καλό μήνα.
1: Ελένη, και ποια Ελένη? Της επαρχίας ή
2: του Αθήνας Παγκρατίου?
4: Του κομμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικυρικρατίου.
1: Έχεις σπίτι στο Παγκράτη?
2: Ναι.
1: Σε παντρεύομαι.
3: Είπε αυτός που δεν ξέρει πόσα σπίτια έχει ξαφνικά.
1: Είπε
3: η Ελένη από το Παγκράτη, δεν σε παντρεύομαι επειδή έχει σπίτι στο Παγκράτη.
1: Που έχει ένα σπίτι σαν να είναι 10 σπίτια μαζί.
3: Έτσι
1: λέει ο Γιάννης Πλέστον. Ελένη, ενίκιο ή ιδιοκτησία?
3: Ρε εσύ, τι κάνεις, ξέρετε καλά σου.
2: Δικό μου.
1: Πάμε καλά. Μόνη σου, μένεις Ελένη, μόνη σου.
5: Και μην αγχώνεσαι, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσω.
1: Μόνη σου.
2: Μόνη μου, ναι.
1: Πάμε καλά. Πολύ ωραία.

0: Άκου, Ελένη, έτσι σε παντρεύομαι εγώ. Ας το Χρήστο, ας το Γιάννη, έλα να παντρευτούμε τα δυο μας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Ξυπνάμε την Αθήνα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Άννας Βύση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Κάθε φορά που παίζει το Αιγαίο, εκείνη τη στιγμή ανοίγει η κλήρωση.
5: Και έχεις 3 λεπτά, ακριβώς όσο παίζει το τραγούδι.
6: Στείλτε SMS στο 54301. Τώρα αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη.
7: Γράψε δρόμος το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση.
8: Γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της χρονιάς.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
2: Άννα Βύση Live, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ.
3: Σταματάει το τραγούδι. Κλείνει ο διαγωνισμός.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει, εσύ θα είσαι έτοιμος.
6: Ο δρόμος 89,8 ξεστέλνει στη βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα.
7: Άκου το Αιγαίο, στείλε αμέσως, μπε στην κλήρωση.
8: Γιατί η επόμενη φορά που θα παίξει,
2: ο δρόμος 89,8 θα σε φέρει εκεί. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Μήπως τελικά με δουλεύει ψηλό γαζί. Χειραγώγηση που λένε και στο χωριό μου. Είναι ένα υπούλον απόσπρωξιμο που σου κάνει ο άλλος για να πετύχει αυτό που θέλει εκείνος. Κάνοντάς σε να νομίζεις ότι ήταν δική σου ιδέα. Ας πούμε, πάνω κάτω. Είναι εκείνο το συνέστημα που ενώ ξέρεις ότι έχεις δίκιο, καταλήγεις στο τέλος να ζητάς και συγγνώμη. Χειρισμός. Χειραγώγηση. Το ξυκύλα από πίσω μυρίζει. Όλο. Πολύ ωραίο. Είναι ένα αόρατο σκηνάκι που σε τραβάει την ενοχή από το φόβο, από το φιλότιμο, μέχρι να γίνεις πιόνι. Πιόνι στο δικό του το παιχνίδι. Χειραγώγηση, παιδιά μου.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος, 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ας πέθαινα.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

χρόνος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάω να σου πω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.